0: Πρίσμα 90.2.
1: Στοπ, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 90 και 2.
1: Τι είναι ώρα να έρθω.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα και εσύ όπως και

0: Πρίσμα 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 90 και 2.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό, όμως σε σκέφτομαι.

0: Prisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσκορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Jenny.
2: Περάστε.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
3: Α?
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: You know what I'm after?
5: You want to be the biggest star in the world?
6: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, 5η έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
7: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
8: That is what I want the world to feel. Magic.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Πρίσμα 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η φαντή σπάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
4: I feel exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

πες πως όνειρα ζούμε, 2 μέτρα πιο πέρα όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Στοπ! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
5: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
7: Εμάς, vegan.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

τους χάσαμε. Που άλλα οι λέξεις λένε κι άλλα οι καρδιές. Πώς θα μας δει του φεγγαριού το μαύρο πρόσωπο.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Super Mario Galaxy!
4: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
4: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: πάντα και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Στοπ! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
4: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
6: Εμάς βίγκαν.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: πια πίσω να βρεθώ.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και τον Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Magic.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

που πηγαίνω. Όλη η ζωή μου σε μια τσάντα. Αύριο κλείνω τα 40. Βγήκα στο μέλλον τρομαγμένη, δίχως να έχω που να πάω. Φεύγω και πίσω δεν κοιτάω.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

χθες μες στην πορεία περνούσες γέλαστος.

0: 10 και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92,6.

0: και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πρίσμα 90.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
3: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 3 και 2.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4.
5: Αν μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθεια.
7: Ναι, έχει τι πω είσαι.
5: Α, σε μαζένου πα.
6: Πώ είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Πρίσμα 92.
10: Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
13: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τρυφερά Μουλινόπουλα και δροσερές Μουλινοπούλες, αυτός ο Μάης μας τα έχει όλα φυλαγμένα. Ξαφνικά βαρύ χειμωνιά. Ας είναι, εγώ θα έχω μια εκπομπή, μια εκπομπή ευλαβική, Δικέφαλο Εσπερινό, αφιερωμένη πρώτη ώρα στο Γιάννη Ρίτσο, που γεννήθηκε πρωτομηνιά, ας το πω, πρωτομαγιά του 1909 στη Μονεμβασιά. Έχουν περάσει 117 χρόνια από τότε και βέβαια η αποδημία του Νίκου Γκάτσου που έγινε στις 30 Απρίλη του 2005, 21 χρόνια. Θέλω αυτό να είναι υπόψη εγώ μπή. Βέβαια, έκανα το χρέος μου προχθές, έκανα το 2 ώρα αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παναγούλη και υπενθυμίζω ότι την Τετάρτη στο ΕΑΤΕΣΑ, στο Λάκκο με τους Σκορπιούς δηλαδή, στο άντρο των βασανιστήριων της Κούντας, υπάρχει μια μαγική βραδιά για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Βραδιά που διοργανώθηκε από μια επιτροπή πολύ σημαντική, την αποτελούν 8 προσωπικότητες, και εξαιτίας του ότι εκδόθηκε το βιβλίο Αλέξανδρος Παναγούλης Απίθεια στο θάνατο, με επιμέλεια του Νίκου Σιφουνάκη και του Θανάση Πεντρίδη. Την Τετάρτη λοιπόν το βράδυ στις 8.30 σπεύσατε όλοι, θα έλεγα, να καταθέσετε ένα άνθος ευλαβίας στη μνήμη του Αλέξανδρου Παναγούλη, αλλά και στο άγαλμα του Σπύρου Μουστακλή που είναι εκεί. Αυτοί οι δύο, οι πρωτομάρτυρες, οι έθνομάρτυρες.

Περιμένω τα μήνυματά σας για αυτό το τρίπτυχο Ρίτσος, Γκάτσος, Παναγούλης στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι που είναι γραμμένο από τον Γιάννη Ρίτσο για την Πρωτομαγιά του 36 στη Θεσσαλονίκη, όπου μια μάνα ολοφύρεται μπροστά στο πτώμα του σκοτωμένου παιδιού της.

Ρίζος γεννήθηκε Αρχοντόπουλο, με πάρα πολύ πλούσια οικογένεια στη Μονεμβασιά. Είχε τρία μεγαλύτερα αδέλφια, τη Νίνα, το Μίμη και τη Λούλα. Αλλά η πλούσια οικογένεια γρήγορα άρχισε να φθήνει και έφτασε σε σημείο να μην έχει να φάει.

Σιγά σιγά η οικογένεια Ρίτσου βυθίζεται σε αλλεπάλληλα πένθη. Ο Μίμης, αξιωματικός του ναυτικού, πεθαίνει το 1921 από φυματίωση. Ο Ρίζος έρχεται με την αδερφή του Λούλα το 1924 στην Αθήνα. Το 1926 προσβάλλεται και ο ίδιος από φυματίωση.

Ο Ρίτσος για πολλά χρόνια της ζωής του μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα σε σανατόρια, όπου νοσηλεύεται, και σε εξευτελιστικές δουλειές που πρέπει να κάνει για να ζήσει. Ηθοποιός, χορευτής, διορθωτής και επιμελητής κειμένων.

Μετά τον επιτάφιο που γράφτηκε το 1936, το 1937 ο ποιητής, συγκλονισμένος από την ψυχική ασθένεια από την οποία πάσχει η αδελφή του Λούλα, οδηγείται στον Δαφνή, όπου νοσηλεύεται ήδη και ο πατέρας του. Τρομερή οικογενειακή, ας το πω έτσι, τραγωδία. Εκεί γράφει το τραγούδι της αδελφής μου, Αριστούργημα. Και γύρω στα 37-38 γράφει την Ιερινή Συμφωνία. Συνεχίζουμε να ακούμε από τη Ρωμιοσύνη.

Στα πρώτα χρόνια της ζωής του, στα εφηβικά του χρόνια κυρίως, ο Ρίτσος αναζητά την ποίηση και την επανάσταση. Αυτή είναι η τροφός του. Είναι επηρεασμένος από τον Καριωτάκη, από τον Παλαμά και από τον Σικελιανό. Επηρεασμένος ελαφρά.

αυτή η σειρά και ο Επιτάφιος είναι μια μορφή εθνικών τραγουδιών, θα έλεγα, εθνικών ύμνων. Σίγουρα είναι και η ύμνη της αριστεράς.

αναφέραμε πριν ότι ο ίδιος συγκλονισμένος από το οικογενειακό δράμα έγραψε το τραγούδι της αδερφής μου για την αδερφή του Λούλα. Αυτό όμως αναγκάζει το μεγαλύτερο ποιητή εκείνης της εποχής και έναν από τους γεννήτωρες της ποιησής μας, τον Κωστή Παλαμά, να γράψει τον υπέροχο στίχο για τον Γιάννη Ρίτσο. «Παραμερίζουμε ποιητή για να περάσεις». Παραμερίζει ο Παλαμάς για να περάσει ο νεανικός Ρίτσος.

αυτό το έργο, αλλά και το έργο «Η Κυρά των Αμπελιών» είναι οι αναφορές του Ρίτσου στην εποπτεία της αντίστασης. Αφιερώνω εγώ αυτό το επικό τραγούδι στο φίλο μου Νίκο Βογιόπουλο.

Οι δικές μας γενιές πράγματι τραβήξαν την ανηφόρα. Λυπάμαι βαθιά που βλέπω σήμερα τη νέα γενιά να τραβάει την κατηφόρα. Ο Ρίτσος μελοποιήθηκε από πολύ σπουδαίους συνθέτες, πέρα από το Θοδωράκη, από τον Λεοντή που θα ακούσουμε τώρα, και θα ακούσουμε από το Καπνισμένο Τσουκάλι δύο εξαιρετικά τραγούδια. Αυτά τα Κόκκινα Σημάδια και το Κενά Αδελφέ Μου.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: μας είναι.
1: Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, ο Ρίτσος είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι με σοβαρή υποτροπή της ασθένειάς του.
0: Χτυπάει στον απέναντι τείχο.
1: Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εξορίζεται αρχικά στη Λίμνο το 48, στο Μακρονήσι το 49, στον Άι Στράτη το 50. Απελευθερώνεται το 1952.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμιώσουμε.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρίτας Σερών.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
2: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Μέγαρα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως και την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Στις 17 Απριλίου του 2025, στο παιχνίδι της Manchester United με τη Γαλλική Λιόν, σημειώθηκαν τα περισσότερα τέρματα που έχουν μπει σε αγώνα του Europa League. 9 συνολικά. Ήταν αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης με τη United να επικρατεί με 5-4.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόπη δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήμματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Αερινή Συμφωνία, που είναι μεγαλειώδες έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, έρχεται να πουλώσει μεγάλες πληγές, αλλά φέρνει ψυχική ανάταση και θάμβος μπροστά στο θαύμα του πρωτοφανέρωτου έρωτα. Έτσι μας ενημερώνει η Χρύσα Προκοπάκη, που έχει γράψει τη συγκλονιστική ανθολογία του Γιάννη Ρίσου με φροντίδα Περισσή και με καταστάσεις που δεν γνωρίζουμε.
2: 1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αερινή Συμφωνία. Η Αερινή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό, ερωτικό, γεμάτο με όλα τα χρώματα της Ήρυδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του επερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις.

Η δεκαετία 56-66 είναι η περίοδος των υψηλών συλλήψεων και των πολύ διαφορετικών ποιημάτων που γράφει ο Ρίτσος. Ανάμεσά τους η συγκλονιστική τετάρτη διάσταση. Η δεκαετία 67-77 είναι τελείως διαφορετική. Αμέσως μετά την επιβολή της Χούντας των Απριλιανών, ο Ρίτσος οδηγείται στη Γιάρο, στη Λέρο και στη συνέχεια τίθεται σε περιορισμό στο σπίτι του στο Καρλόβαση της Σάμου. Είναι η εποχή που ο Ρίτσος κυριολεκτικά γράφει ποίηματα με τις λόγχες των φρουρών στο πλευρό του.

Αυτό το τραγούδι είναι από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, εκδόσεις Κέντρος. Ο τόπος και ο χρόνος γραφής του είναι πάλι στρατόπεδα συγκεντρώσεως πολιτικών καρτουμένων. Αρχικά στο Παρθένι της Λέρου και αργότερα στο Καρλόβαση της Σάμου.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
9: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Μόλις έφτασε στα χέρια μου ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται η μεγάλη εκδήλωση της Τετάρτης στο Πάρκο Ελευθερίας το πρωί 9:00 για τον Αλέξανδρο Παναγούρη. Σας το διαβάζω το δελτίο τύπου. Ο σύνδεσμος φυλακιστέντων εξοριστέντων αντισυσσαϊκών 1967-1974 ΣΦΕΑ, καθώς και η πολιτιστική εταιρεία Αρχιπέλαγος, γνωστοποιούν ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση μνήμης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ελευθερίας αναβάλλεται και θα υπάρξει ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησής της. Λυπηρό, αλλά μεγαλώνει τώρα η προσδοκία μας για τη νέα ημερομηνία. Δεν μου αρκεί μία ώρα για να πω όσα θέλω για τον Γιάννη Ρίτσο απόψε. Απλά θα πω ότι ο Ρίτσος πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1990 και άφησε πίσω του 50 ανέκδοτες συλλογές. Όμως θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι τιμώντας και την άλλη πλευρά του ποιητή, τη ρομαντική, την πλευρά του έρωτα θα έλεγα, θα τον ακούσουμε τον ίδιο να διαβάζει τη συγκλονιστική σονάτα του Σεληνόφωτος.
13: Η σονάτα του Σεληνόφωτος. Ανοιξιάτικο βράδυ. Μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα μιλάει σε ένα νέο. Δεν έχουν ανάψει φως. Από τα δύο παράθυρα μπαίνει ένα αμήλικτο φεγγαρόφωτο. Ξέχασα να πω ότι η γυναίκα με τα μαύρα έχει εκδώσει 2-3 ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του βλάδικου. ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρνια σβεστομένη με φεγγαρόφωτο, τόσο αδιάφοροι και άειλοι, τόσο θετικοί σαν μεταφυσικοί, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε, γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν. Και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτόν τον ήχο του πετάγματος, νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου, κι έτσι σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις, κι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου.
12: Δεν ξεχνάω πως χθες ήταν Πρωτομαγιά και πάντα γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά, θυμούμενοι τους αγώνες του 1886 που ξεκίνησαν στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τα συνδικάτα για να λιγοστέψουν οι ώρες απασχόλησης, για να γίνει καλύτερο το μεροκάματο. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το Νίνκια Ι, σε στίχους βέβαια του Νίκου Γκάτσου, υπέροχο τραγούδι του Ξαρχάκου, και το άλλο είναι ένα τραγούδι του Μούτσι με την Πρωτοψάλτη που έχει σχέση με τα αφεντικά.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world?
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία.

0: βαθμολογία Α στο CinemaScore περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
1: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρίσμα 92.
3: Αθηναϊκό ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
3: Έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Ανεμιμεταβλητή ως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής, που είναι αφιερωμένη στο μεγάλο μας ποιητή Νίκου Γκάτσο, εξαίσιο στιχουργό, στην πρώτη θέση μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τον Γκάτσο που επηρέασε την πνευματική ζωή του τόπου και τον πολιτισμό μας, θα έλεγα, για μισό αιώνα και πάνω. Υπενθυμίζω ότι προλίγους πήρα ένα δελτίο τύπου που μας ενημερώνει πως αναβάλλεται η μεγάλη εκδήλωση της Τετάρτης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη που θα γινόταν στο Πάρκο Ελευθερίας. Αναβάλλεται και νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της θα μας γίνει γνωστή.

Ο Οδυσσέας Ελίτης στα υπέροχα πεζά του αναφέρεται σε ένα σημείο στο σάκο με τα απαραίτητα. Τι θα έπαιρνε δηλαδή αν έφευγε από αυτή τη ζωή, σε ένα σάκο ποια θα ήταν τα απαραίτητα. Μέσα σε αυτά αναφέρει και το τραγούδι αυτό, το Μια Παναγιά, που το τραγουδά υπέροχα εδώ πέρα ο Λάκης Παπάς.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μου στείλατε υπέροχα μηνύματα την περασμένη Κυριακή στο αφιέρωμα που έκανα για τον Αλέξανδρο Παναγούλη και ιδιαίτερα τη Σοφία, τον Γιώργο Καραγιανιό από τη Ρόδο που πάντα μου στέλνει μηνύματα, τον Θύμιο, ο οποίος έγραψε ένα πολύ πολιτικό μήνυμα ωραίο. Να ευχαριστήσω επίσης τον Γιάννη που λέει ότι τους κρατάω συντροφιά σε μεγάλη παρέα στο σουλάρι της Αρκαδίας. Και επίσης να ευχαριστήσω την Ελένη και το μήνυμα το τελευταίο θα το διαβάσω. Η δημοκρατική εκπομπή σου της Κυριακής, αφιερωμένη στους σύγχρονους ήρωες Μουστακλή και Παναγούλη, καθώς και στους μεγάλους ποιητές μας, όλα αυτά παρακαταθήκη για τη γενιά μας και παραδείγματα στην νεολαία μας για δημοκρατία και ειρήνη. Ευχαριστούμε για τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή. Μιχάλης Γκιόν, Νέο Φάλιρο. Πάντα μου γράφεις ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

εκπληκτική ερμηνεία της Μελίνας Μερκούρη στο Θέατρο Τέχνης το 1948 νομίζω, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.

Για σκεφτείτε, αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Γκάτσος, το τραγούδισε η Μελίνα και έγραψε η μουσική ο Χατζηδάκης. Και έγινε η παράσταση των Δουνκάρο Λοκούν. Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος όλων των εποχών.

Ο Γκάτσος μελοποιήθηκε κυρίως από τον Μάνο Χατζηδάκη, εξίσου θα έλεγα και σε υψηλό βαθμό ποιότητας από τον Σταύρο Ξαρχάκου, αλλά και από τον Δήμο Μούτσι, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, με μια καντάδα φοβερή το αύριο πάλι.

Η εφημερίδα μας σήμερα, η αγαπημένη μου εφημερίδα, η Real News, έχει θέμα ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Πάντα πρακτικοί είμαστε.

Είπα λοιπόν για την εφημερίδα μας που αναφέρει τις τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν ελαφρύνσεις. Έχει και άλλα θέματα σημαντικά για το ότι η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά της νέας γενιάς, της έκτης γενιάς, στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, μια αποκάλυψη της Real, και το παρακόν του θείου από το Σικάγο, ο γνωστός θείος. Εδώ πια είναι το ύψος του Γκάτσου απροσμέτρητο. Φτάνει στον Όλυμπο ο Γκάτσος. Και όχι μόνος του. Χέρι-χέρι με τον Ξαρχάκο. Και όχι μόνοι τους. Χέρι-χέρι με τον Νίκο Δημητράτο που κάνει μια συγκλονιστική ερμηνεία.

με τι τρόπο ο Γκάτσος μας κάνει να σκεφτόμαστε πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα, ενώ μερικές φορές την προσβάλλει, τη θίγει, μην πω και τη βρίζει.

εκπληκτικό τραγούδι, αλλά έπεται ένα αριστούργημα όπου τραγουδάει ένας που είχε στο λαιμό του φωλιές από αηδόνια. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Χρύσανθος, ο Βάρδος των Ποντίων. Είναι ζήτημα να έχουμε 5 τέτοιες φωνές στην ελληνική ιστορία του τραγουδιού μας. Και εδώ τραγουδάει ένα τραγούδι με τίτλο «Μάνα μου, μάνα μάνα μου». Είναι ένα μυρολόι του Χάλαρη.

0: Real FM.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τροπή δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρίτα Σερών. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Μέγαρα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν και...

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού, μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία, μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate, μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες, μόνο 3,74. XBC, κρέμα ενυδάτωσης 500 ml, μόνο 1,79. Λιμπρές, σερβιέτες, 10 τεμάχια, 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Super Mario Galaxy!
3: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
3: Ο Super Mario μαζί με τον Luigi και την πριγκίπισσα Peach ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Βέβαια, ξέχασα και την αριστερά. Δεν υπάρχει στην αριστερά ένας Κύρκος, ένας Κάπος, ένας Γιάνναρος, ένας Φλωράκης. Στο ΚΚΕ υπάρχει μια διαδοχή Φλωράκης, Παπαρίγα, Κουτσούμπας, έντιμοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει όμως Ανδρουλάκης ή Λεντάκης. Δεν ξέρω αν ήταν ο Λεντάκης εκεί.

Με ρωτάει τώρα κάποιος, δεν ξέρω αν έστειλε μήνυμα πριν ή ήξερε τι θα πω, γιατί δεν λέω και για το Μητσοτάκη. Εντάξει, ο Μητσοτάκης έχει προσόντα, είχε κάποια καλά αποτελέσματα στην πρώτη φυτεία, αλλά μετά τα σκάνδαλα που πέφτουν κρουνιδών, ο βασιλιάς είναι γυμνός.

Αυτό είναι ένα αριστούργημα του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μεσημέρι στη Σακρόπολη στα μέρη, τα χρόνια του Όθωνα,

0: Όταν δεν υπάρχουν άντρες, λέμε έχουμε λειψανδρία. Όταν δεν υπάρχουν γυναίκες, τι λέμε, δεν έχουμε βρει τη λέξη. Βρέστε την επιτέλους. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν και στην πολιτική γυναίκες και υπήρχαν που ήταν πολύ σημαντικές. Η Βάσο Παπανδρέου είναι σημαντική. Η Λιάνα Κανέλη είναι ένα αστραφτερό μυαλό, χωρίς τα περιτά όμως ξεσπάσματα που την αδικούν κατάφορα.
1: Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολιτσμάνι.
0: Εγώ εκτιμώ σαν προσωπικότητα και την Τώρα Μπακογιάννη. Δεν είναι το πιάνο οικογενειακά το θέμα. Από μόνη της έχει τεράστια εμπειρία. Έχει εμπειρία από τα χρόνια του πατέρα της. Έχει και δική της προσωπικότητα. Είναι στέλεχος η Μπακογιάννη, δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
1: Την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη Μάνη.
0: Πώς θα βρούμε μια λέξη να περιγράψουμε την Κωνσταντοπούλου? Εγώ την ξέρω από μικρό παιδί. Έχει εξαιρετικά προσόντα, πάρα πολύ μεγάλα προσόντα. Είναι η μόνη ίσως που κάνει τόσο σκληρή αντιπολίτευση. Αλλά ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να χτυπήσει τα πρόσωπα από κάποιο σημείο και πέρα, όχι μόνο είναι πέραν του μέτρου, είναι ίδρυς.

Υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο στη Νέα Δημοκρατία που έχει εξαφανιστεί και δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Ο κάποτε δήμαρχος και υπουργός συχνά και επίτροπος, ο Αβραμόπουλος, που είναι ρε παιδιά.

0: σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής.
1: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
0: Τραγουδιστές άκρας ευαισθησίας, με προσωπικότητα και ταμπεραμέντο σαν το Λέκα, είναι σπάνιοι.

0: θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί.
1: Μια φίλη μου, μια εξαιρετική συναδελφός μου, η Έλενα Κρήτα, τιμούσε τη Βουλή μέχρι πριν λίγο καιρό. Τώρα έφυγε η Έλενα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να επιστρέψει. Δεν ξέρω που θα επιστρέψει. Ήταν απαραίτητη. Λαμπρό μυαλό, ήθος εξαιρετικό, παράδοση οικογενειακή μεγάλη. Ο πατέρας της υπουργός, η μητέρα της και αυτή η υπουργός, η Σύλλοβα Κρήτα. Τι να πω.

Να δώσω και ένα ευχάριστο μήνυμα. Να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM. Και εύχομαι να είναι από την εκπομπή μας το τυχερό ζευγάρι που θα πάει τρεις μέρες στη μαγευτική Πελοπόννησο, στο Γήθιο, σε πρωινό ξενοδοχείο με πρωινό και καταπληκτική έτσι αθοποθέα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, αύριο μάλλον, 4 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2DScanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο unasis.org.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Εντάξει, έχουμε και εμείς γυναίκες στο Πασόκ, δεν λέω. Η ίδια με το πουλί είναι με τεράστια εμπειρία. Αλλά αυτή που έλαμψε στη Βουλή στο σκάνδαλο το ΠΚΠ είναι μιλάνε Αποστολάκη. Θαύμα ήτανε. Θέλω να πω ότι φτάσαμε σιγά σιγά στο τελευταίο τέταρτο. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις πυλώνες της απόψινής εκπομπής, που είναι ο Αντώνης Μορτάκης, η κυρία Βουγιουκλώτη, μοναδική οικοδέσποινα η Εύη. Την αγαπώ πάρα πολύ και με αγαπάει και αυτή εδώ πέρα. Πρέπει να είμαστε γύρω στα 18 χρόνια μαζί. Καταλάβατε. Ήμουν ανιός και γέρασα. Αλλά αυτή είναι πάντα νέα και όμορφη. Κράτησα για το τέλος τρία τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και τα τρία είναι σε στίχους του Νίκου Γάτσου. Το πρώτο είναι ο Κεμάλ, τραγούδι Φάρος του Μάνου Χατζηδάκη. Τραγουδάει πάλι ο Βασίλης Λέκας που τον ακούσαμε. Το δεύτερο είναι ο Γιάννης Αφωνιάς. Το βάζω στα 10 μεγαλύτερα στο ελληνικό τραγούδι. Με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Η στίχη βέβαια είναι ανυπέρβλητη. Και τελευταίο πάλι ο Τσάμικος. Πάλι με το Μανώλη Μητσιά. Θέλω να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμόν πάντα η αγάπη.
6: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

εδώ, μου λέει ο Αντώνης, να πω και για την κυρία Λατινοπούλου, την οποία πραγματικά τη βλέπω ότι έχει γνώσεις πολλές και πρέπει, αν το είχα παραλείψει, αλλά δεν θέλω να λέω άσχημα πράγματα. Λέω αυτά που θέλω να πω. Όμως ξαναπήρα το μικρόφωνο γιατί πρέπει να υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι η μεγάλη γιορτή, ας το πω έτσι, το μέγα μνημόσυνο για τον Αλέξανδρο Παναγουλή που ήταν για την προσεχή Τετάρτη στο ΕΑΤΕΣΑ αναβλήθηκε και θα μάθουμε σε λίγες μέρες πότε θα γίνει.

μου έρχονται στο μουνού και στο, μου έρχονται στο μυαλό μου πρόσωπα και γυρίζω να πω γιατί τα ξέχασα. Εγώ θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα που γνώρισα στην κοινοβουλευτική μου θητεία, που δεν ήταν μικρή, 24-25 χρόνια υπηρέτησα στη Βουλή, ένα πρόσωπο από την Βόρεια Ελλάδα, ένα πρόσωπο από το Κιλκής, τον Ντίνο Τριαρίδη, τον μικρό Λένιν, έτσι όπως λέω και τον Βογιόπουλο. Ήταν ο αρχηγός της γενιάς του 1-1-4. Έγινε υπουργός στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν νομίζω. Αδιάφθορο είπα το Στεφανόπουλο, βάζω και τον Τριαρίδη. Αδιάφθορος ήταν και ένας δικός μου συνοδοιπόρος και συνοδοιπόρος και στον πολιτισμό. Αυτός που μου έστειλε το μήνυμα, αυτός που ουσιαστικά μετέχει με φωτιά στην καρδιά του για το αφιέρωμα στον Παναγούλη, ο Νίκος Φουνάκης.

Αμάν είπε το τραγούδι, είπε Νικηταράς και θυμήθηκα και τον Νικήτα Κακλαμάνη που τον συμπαθεί όλος ιδιαίτερα, να το πω δηλαδή. Έχω συνοδηπορήσει μαζί του, είμαστε παιδόν μαζί, μπήκαμε στη Βουλή. Δημοκράτης ο Νικήτας, με οξύ χιούμορ, σαρκοβόρο ενίοτε, ο οποίος κατά την δική μου γνώμη, εντάξει, έχει και μια εξάρτηση ας πούμε από το ότι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ασκεί τα καθήκοντά του καλά.

0: σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμού.

0: και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρίσμα 92.
3: Βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητήως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Real Sports. Αμέσως στον Κώστα Σαρδέλη για τις συνθέσεις του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τρίτη αγωνιστική των play-off, πολύ μεγάλο παιχνίδι στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Και επιστρέφουμε μετά για να κάνουμε τις συστάσεις. Κώστα Σαρδέλη στο μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Έχει ξεκινήσει εδώ και δύο λεπτά το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, με τους γηπεδούχους να παρατάσσονται με τον Παυλέγκα κάτω από τα goal post. Και Τζιώρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα και Κένι, τετράδα στην άμυνα. Ζαφίρης, Μεϊτέ στα χαβγε, Κωνσταντέλια, Στάισον και Ζίφκοβιτς, η μεσοεπιθετική τριπλέτα και μοναδικός προωθημένος ο Γερεμέγεφ, ενώ για τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κωστίνια η τετράδα στην άμυνα. Γκαρσία και Έσε τα δύο χαβ μπροστά από τους τέσσερις. Μαρτίνς, Τσικίνιο και Ροντινέι η τριάδα μεσοεπιθετικά. Και μοναδικός προωθημένος για τους ερυθρόλευκους ο Ελκαμπή, η ίδια ενδεκάδα θυμίζουμε που είχε παρατάξει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ κόντρα στον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ ο ΠΑΟΚ των πολλών απουσιών με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να έχει χρειαστεί να κάνει αρκετές αλλαγές όσον αφορά το αρχικό σχήμα. Αρχικά είναι η πρώτη αλλαγή κάτω από τα δοκάρια στον Άσο, καθώς χρησιμοποίησε τον Παυλέγκα αντί του Αντώνη Τσιφτσί, ο οποίος Παυλέγκα τελευταία φορά έχει αγωνιστεί στις 22 Φλεβάρι κόντρα στη Λάρισα εκτός έδρας, ένα μάτς που είχε έρθει ισοπαλία. Ενώ έχουμε και άλλες αλλαγές στην επίθεση, καθώς η απουσία του Γιακουμάκη έχει δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Γερεμέγεφ. Τώρα στο παιχνίδι, μέχρι στιγμής λίγα πράγματα, παρά μόνο μια φάση στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης έπειτα από ένα λάθος που έκανε ο Μεϊτέ από την πίεση του Τσικίνιο και του Έζε. Έκλεψαν οι ερυθρόλευκοι και στη συνέχεια όμως το σούτ του Τσικίνιο κόντραρε πάνω στο πόδι του Κετζιόρα και απομακρύνθηκε στη συνέχεια ο κίνδυνος από τον
0: 0-0 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Αγγλία, 76ο λεπτό, το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Manchester United με την Liverpool είναι στο 2-2. Στο 6ο λεπτό ο Κούνια άνοιξε το σκορ για την United. Στο 14 ο Σέσκο το 2-0. Στη συνέχεια μείωση για την Liverpool ο Σομποσλάι στο 47 και ο Χάπκο στο 56 έκανε το 2-2 στην Αγγλία, κυρίες και κύριοι. Manchester United Liverpool 2-2 ακόμα. Στην Αγγλία Bournemouth Crystal Palace τελικό 3-0 σε παιχνίδι που τελείωσε νωρίτερα. Στη Γαλλία Lille Havre 1-1 τελικό για το γαλλικό πρωτάθλημα. Στη Γερμανία τελικό St. Pauli Mainz 1-2. Αυτή την ώρα 26 λεπτό Gladbach Borussia Dortmund 0-0. Στην Ισπανία Θέλτα Έλτσε τελικό 3-1. Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 στο 87. Στις 7.30 παίζουν Betis Oviedo και στις 10 η Εσπανιόλ με τη Real Madrid. Περιμένει η Μπαρτσελώνα να δει το σημερινό αποτέλεσμα της Real, γιατί η Μπαρτσελώνα χθες το βράδυ κέρδισε εκτός έδρας την Παμπλώνα 2-1 την Οσασούνα και περιμένει εάν σήμερα η Ρεάλ στραβοπατήσει θα έχει κλειδώσει πλέον και μαθηματικά τον τίτλο. Πάμε για λίγο στον Κώστα Σαρδέλη να μας πει για μια φάση. Έλα Κώστα, σε ακούμε.
1: Πέμπτο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας με τον Ολυμπιακό να έχει τελική στην εστία έπειτα από πολύ ωραίο δυνατό σουτ του Τσικίνιο έξω από την μεγάλη περιοχή. Ένα διαγώνιο σουτ στην κλειστή γωνία του Παυλέγκα, το οποίο έστειλε σε κόρνερ ο Τσέχος τερματοφύλακας, ενώ τώρα το κόρνερ εκτελέστηκε με τον Ελκαμπή να βάζει το κεφάλι του, αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα προς την εστία. Και αυτή πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιούρι Παυλέγκα έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο. Βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό να είναι αυτός ο οποίος να πιέζει σε αυτά τα πρώτα λεπτά και να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον ΠΑΟΚ να έχει μια πιο παθητική στάση όσον αφορά στο πώς προσεγγίζει το παιχνίδι, ή αν θέλετε καλύτερα Ολυμπιακός
0: να έχει καλύτερα πατήματα, στο γήπεδο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στα αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Έλα Κώστα, και αμέσως μετά τη φάση του ΠΑΟΚ.
1: Είναι κόντρα με τον Τάισον, ο οποίος έχει πατήσει η περιοχή. Η Τάισον θα κάνει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι, αλλά εκεί θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Ζέλσον Μάρτινς. Στη διεκδίκηση με τον Κένι θα πάρει ο δεξιός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ την μπάλα, θα κρατήσει, θα γυρίσει πίσω για τον Τόμας Κετζιόρα και αυτός προς τα αριστερά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη.
0: 0-0 πάντα στην Τούμπα. Να σας πω ότι νωρίτερα για τις θέσεις 5 έως 8 τρίτη αγωνιστική ο Λεβαδιακός κέρδισε με 5-2 το Βόλο, ο Όσμπολτ στο 21ο λεπτό, ο Παλάσιος στο 32, ο Σδέκοβιτς στο 56ο λεπτό, ο Βίχος στο 74 και ο Λιάγκας στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, τα γκολ για τον Λεβαδιακό. Για τον Βόλο ο Κύρκος τα δύο τέρματα στο 82ο και στο 90ο λεπτό. Ο Όφη, ο κυπελούχος Όφη δεν τα πήγε καλά γιατί έχασε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου με 2-0 από τον Άρη. Ο Ροντρίγκες στο 11ο λεπτό και ο Γιαννιώτας στο 86ο λεπτό, τα δύο γκολ του Άρη. Όφη Άρης 2-0 στην βαθμολογία. Ο Λεβαδιακός έχει 25 βαθμούς, ο Άρης 22, ο Όφη 20-17, ο Βόλος δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία η θέση 5 έως 8. Γιατί ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου έχει εξασφαλίσει την είσοδο στην Ευρώπη στα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ για τον ΠΑΟΚ κέρδισε πριν από λίγη ώρα την ομάδα του Περιστερίου 91-76 στον πρώτο αγώνα για τα play-off. 91-76 ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι, στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στα ημιτελικά, θα γυρίσει η σειρά τώρα στο Περιστέρι. Δεν έχουμε κάτι άλλο από τα παιχνίδια που γίνονται τώρα σήμερα. Θυμίζω πάντα 80 λεπτό συμπληρώσαμε, βάζει γκολ η Manchester United και έχουμε Manchester United Liverpool 3-2 στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν τον γκολ με τον Μεϊνού, με τον Κόμπι Μεϊνού στο 77ο λεπτό. Η United προηγείται της Liverpool με 3-2. Νωρίτερα την ώρα του αγώνα ένιωσε μια αδιαθεσία ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε η μεγάλη αυτή μορφή της United και σαν προπονητής και σαν παίκτης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν στο Old Trafford και ένιωσε μια αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Κώστας Αρδέλης τώρα, εξέλιξη ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 0-0.
1: Ένα το λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά. Έχει πάει ο Λκαμπή να το εκτελέσει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα αφήσει την εκτέλεση του πλαγίου για τον Έσε, ο οποίος είναι αυτός που έχει πάρει την εντολή να εκτελεί τα πλάγια από την αριστερή πλευρά. Τώρα θα εκτελεστεί, μπάλα έχει μεταφερθεί στα δεξιά για τον Κωστίνη, ο οποίος με μια βαθιά μπαλιά θα ψάξει τον Ελκαμπή, αλλά ήταν αρκετά δυνατή η μπαλιά που έκανε ο δεξιός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού και έτσι έχουμε λήξει συναγερμού για την άμυνα του ΠΑΟΚ και τον Γιούρι Παυλέγκα να ετοιμάζεται να δώσει και πάλι συνέχεια στο
0: Κώστα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τρεις καλές στιγμές του Ολυμπιακού σε λιγότερο από 6 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα δεν δείχνει να πατάει καλά σε αυτή την αναμέτρηση που γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας. Πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, και νομίζω ότι το σχόλιο αυτό για τις τρεις καλές στιγμές συμφωνείς, Κώστα?
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, είναι η εικόνα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Δηλαδή, όποιος παρακολουθεί το μάτς μπορεί να καταλάβει ότι σε αυτό το πρώτο.
0: Θα ήταν πιο ιδανικό για τους Ερυθρόλευκους να είχαν βρει το στόχο σε μία από τις τρεις φάσεις, αλλά δεν το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής. Παρά το γεγονός ότι δείχνει να πατάνε καλύτερα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, που πρέπει να βγάλει και αντίδραση. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ τον περασμένο Σάββατο έχασε το κύπελλο Ελλάδος και καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να δούμε και τι αντίδραση θα βγάλει η ομάδα του Λουτσέσκου, που είχε σημαντικές απουσίες όπως αυτή του Γιακουμάκη. Νομίζω ότι είναι η πιο σπουδαία απουσία που έχει.
1: Μόνο και του Ντεσπότοφ και του Χατσίδη είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν πολλές βοήθειες μεσοεπιθετικά. Ακόμη και του Μαντί Καμαρά, δηλαδή σε αυτό το σημείο, και του Λόβρεν σε αυτό το σημείο της σεζόν που τα πόδια έχουν βαρύνει αρκετά από την συσσωρευμένη κόπωση. Οποιαδήποτε εναλλακτική στον πάγκο έχουν οι προπονητές είναι πολύτιμη.
0: Μάλιστα, συνεχίζεις Κώστα.
1: Βρισκόμαστε στο 11ο λεπτό, μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κωστίνια, βγαίνει έγκαιρα ο Παυλέγκα και μαζεύει, με τον Κωστίνια να έχει πέσει στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό στην φάση, ούτε επαφή υπάρχει με τον Παυλέγκα ούτε με τον Μπάμπα, φαίνεται να υπάρχει εκ πρώτης όψης κάτι το οποίο να δικαιολογεί ίσως ένα πάτημα στο αριστερό του πόδι. Με το δεξί του, ο Μπάμπα πάτησε τον παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Ναι, εκμεταλλευτώ αυτή τη διακοπή και να σας πω ότι αυτή την ώρα στη Λευκάδα έχουμε τον τελικό των play-off για την άνοδο στην Basket League. Είναι ο τελικός των play-off στην Elite League, δηλαδή στην Α2. Παίζει ο Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων. Προηγείται η ομάδα των Ιωαννίνων 40-32. Ένα λεπτό πριν τελειώσει η δεύτερη περίοδος αναμέτρησης από την Elite League, δηλαδή την Α2. Απευθείας στην άνοδο έχει εξασφαλίσει η Δόξα Λευκάδα. Και αυτή την ώρα παίζεται το δεύτερο εισιτήριο ανάμεσα στην ομάδα του Παπάγου και την ομάδα των Ιωαννίνων. Συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης.
1: Ναι, τώρα έχει καταφέρει να σηκωθεί ο Κωστίνια, καθώς χρειάστηκε να παρέμβει και το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Το έβαλαν και ένα ψυκτικό υγρό. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι το σοβαρό, δηλαδή έχει σηκωθεί και περπατάει κανονικά ο παίκτης του Ολυμπιακού. Τώρα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να πάρει θέση να επιστρέψει στο παιχνίδι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο κανονισμός. Το 13ο λεπτό έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Γιούρι Παυλένκα να κρατάει την μπάλα, να παίζει δίπλα στον Κετζιόρα, ο οποίος θα πάρει δειλά-δειλά κάποια μέτρα στο γήπεδο, θα γυρίσει και πάλι πίσω στον Παυλένκα με δύο παίκτες του Ολυμπιακού να πιέζουν ψηλά, τον Τζικίνιο και τον Ελκαμπή. Τώρα η μπάλα θα ανέβει για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα από τα αριστερά. Θέλει να παίξει κάθετα για τον Τάισον. Δεν θα περάσει η μπαλιά του. Θα κόψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και η μπάλα καταλήγει ξανά για τους γηπεδούχους με τον Μεϊτέ να δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας από τις πρώτες του επαφές στο παιχνίδι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν τον είχαμε δει έτσι να συμμετέχει πολύ ενεργά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Τόμας Κετζιόρα τώρα με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στο ύψος της σέντρας και λίγο πίσω από αυτή η κυκλοφορία της μπάλας για τους ασπρόμαυρους με τον Κετζιόρα να κρατάει, να παίζει με μια βαθιά μπαλιά για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς θα κατεβάσει στο ένας με έναν με Ορτέγκα. Η μπάλα έχει πάει τώρα κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Θα δώσει έξω ο Ζίβκοβιτς για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ με τη μία για τον Κένι που έχει πατήσει περιοχή, αλλά δεν θα καταφέρει να βρει την μπάλα ο Τζότζο Κένι και θα πάρει το κόρνερ μάλιστα από τον Πυρόλα. Στο 14ο λεπτό αυτή η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ να πατήσουν την περιοχή του Ολυμπιακού και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, με τον Πυρόλα όμως να παρεμβαίνει και να παραχωρεί κόρνερ κόβοντας αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων. Πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, δεύτερο συνολικά στο παιχνίδι, με τον Ζίβκοβιτ να έχει πάει στην εκτέλεση, θα εκτελέσει το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι ο Μιχαηλίδης, το σούτ επέμβασε ο Τζολάκης σε δεύτερο χρόνο. Γερεμέγεφ 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Στο 15ο λεπτό ο Γερεμέγεφ κόντρα στη ροή του αγώνα ανοίγει το σκορ για τον δικέφαλο του Βορρά και αλλάζει τα δεδομένα της αναμέτρησης, Δημήτρη, σε μια φάση όπου η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην μικρή περιοχή του Ολυμπιακού, με δύο κεφαλιές να εξουδετερώνονται από την άμυνα των Ερυθρολεύκων, αλλά στη συνέχεια στην προσπάθεια να απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Κένι, στη συνέχεια είναι ο Μπάμπα, ένα σουτ του Μιχαηλίδη που μπλοκάρει ο Τζολάκης και ο Γερεμέγεφ στην επαναφορά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μένει μόνο να δούμε άμα ο Γερεμέγεφ είναι εκτεθειμένος.
0: Αυτό να δούμε σε ένα κόρνερ που σε ένα κόρνερ σε ένα κόρνερ πρέπει να πούμε που δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Από χαμηλά γίνονται οι κόντρες στην περιοχή. Το πρώτο σουτ βγάζει ο Τζολάκης. Έρχεται μετά εκεί ο Γερεμέγεφ, πετάγεται. Είναι και, μπορώ να σου πω ότι το μαρκάρουνε. Είναι και λίγο αφύλακτος το να χάνουν λίγο. Τους ξεφεύγει. Το χάσαν. Ποιος τον έχασε, ο Ρέτσος τον έχει χάσει, νομίζω. Σωστά.
1: Ναι,
0: τον χάνει ο Ρέτσος και ο Γερεμέγεφ πετυχαίνει το γκολ. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι έχει, αν δείξει κάτι το VAR. Εγώ να σας πω 87ο λεπτό πάντα στο Manchester United 3-2 την Liverpool στο derby της Premier League. Περιμένουμε VAR, Κώστα.
1: Όχι, δεν περιμένουμε.
0: Όχι.
1: Σέντρα κανονικά.
0: Σέντρα κανονικά, ναι.
1: Ήταν σε κανονική θέση.
0: Ήταν κανονική
1: τώρα,
0: θέση.
1: Έκανε το Μιχαηλίδης, αυτό ήταν που εξετάστηκε, αλλά ήταν αρκετά πιο πίσω από τον Ρέτσο, που ήταν ο τελευταίος αμυνόμενος για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, οπότε βρήκε γκολ ο ΠΑΟΚ από μια στατική φάση, πρέπει να το
1: τώρα
0: πούμε.
1: Τον Ελκαμπή με στην περιοχή για τον Τζικίνο, το σουτ απομακρύνει ο Κετζιόρα και στη συνέχεια ο Μεϊτέ σε δεύτερο χρόνο και δίνει για τον Τάισον που φεύγει μπροστά. Ο Τάισον κρατάει πιεζόμενος από τον Κωστίνια. Τάισον πάντα κρατάει, θέλει να παίξει κάθετα για τον Γερεμέγεφ. Δεν θα περάσει όμως η μπαλιά του από τα πόδια του Πυρόλα, ο οποίος θα δώσει τον Ρέτσο και αυτός θα παίξει για τον Τσικίνιο. κίνιο για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία θα γυρίσει πίσω για τον Ορτέγκα. Τους ξανά για τον Ντάνι Γκαρθία. 17ο λεπτό θυμίζουμε στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 χάρη στον γκολ του Γερμέγε στο 15ο λεπτό. Τώρα μια διαγώνια παλιά για τον Κωστίνια από τα δεξιά με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο. Ο Ροντινέη θα κρατήσει, δεν θα καταφέρει, θα κλέψουν παίκτες του ΠΑΟΚ και τώρα ο Τάισον φεύγει από τα αριστερά. Κάνει μια διαγώνια κίνηση προς τον άξονα και θα παίξει στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς με τη μία για τον Γερμέγε, αλλά εκείνος δεν θα προλάβει την μπάλα. Πυρόλα θα διώξει, θα απομακρύνει σε πλάγιο λίγο πριν την τσιμπήσει ο Κένι σε μια φάση που πάλι πήγε ο ΠΑΟΚ να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο το προτιμάει αρκετά ο Λουτσέσκου, ιδίως κόντρα στον Ολυμπιακό. Το είχαμε δει αυτό και στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Να σε διακόψω και να πω αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το μπαράζ ανόδου για την Basket League στη Λευκάδα. Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων στο ημίχρονο 33-42. Όποιος κερδίσει ανεβαίνει στην Basket League. Συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 κυρίες και κύριοι.
1: 18 λεπτό στην Τούμπα με τον Τζολάκη εδώ παραλίγο να κάνει ένα λάθος πιεζόμενος από τον Γιάννη Κωνσταντέλια μέσα στην μεγάλη περιοχή, αλλά ο κίνδυνος απομακρύνθηκε με την προσπάθεια του Έλληνα goalkeeper. Τώρα Κωστίνια θα κάνει μια διαγώνια παλιά με στοχό τον Ζέλσον. Ο Κένι όμως θα πάει προ αυτού και θα πάρει την κεφαλιά, θα δώσει τον Γερεμέγεφ, αυτός συνέχεια πάλι με το κεφάλι για τον Κένι. Ένα γλίστρημα του Ζέλσον θα χάσει την επαφή του με την μπάλα και ο ΠΑΟΚ θα πάρει και πάλι την κατοχή με τον Κετζιόρο να γυρίζει πίσω στον Παυλένκα. Παυλένκα το γέμισμα με στόχο τον Ζίβκοβιτς, αλλά ο Ορτέγκα θα του πάρει την κεφαλιά. Δεύτερη φάση στον αέρα, ενώ έχει διακοπεί τώρα το παιχνίδι καθώς ο Ντάνι Γκαρθία από την μονομαχία με τον Ζαφίρι.
0: Συμπληρώσαμε 90 λεπτά στο Old Trafford, Manchester United Liverpool 3-2 στο ντέρμπι της Premier League. Αυτή την ώρα στη Γερμανία 400 λεπτό Gladbach Borussia Dortmund 0-0. Στην Ισπανία τελείωσε το παιχνίδι Χετάφε Ράγιο Βαγκεκάνο 0-2 τελικό. Στην Ιταλία τελικά Μπολόνια Κάλιαρη 0-0 και Σασουόλο Μίλαν 2-0. Η Μίλαν τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες και 19 λεπτό στο Τωρίνο. Γιουβέντους Βερόνα 0-0. Το βράδυ στις 10:15 το παίζουν η Ίντερ με την Πάρμα. Κώστας Σαρδέλης συνεχίζει για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0.
1: Ζέλσον τώρα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σουτ από μακρύνο. Παυλένκα δεν θα καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μπάμπας στη συνέχεια έδιωξε σε πλάγιο, αλλά είχε σηκωθεί η σημαία του βοηθού καθώς ο Ζέλσον ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης, οπότε είναι ως μη γενόμενη συγκεκριμένη φάση για τον Ολυμπιακό. Στο 19ο λεπτό παρόλα αυτά όμως ήταν μια ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους και μια επισήμανση για την άμυνα του ΠΑΟΚ ότι είναι αρκετά ικανός ο Ολυμπιακός στο να απειλήσει από τα άκρα και να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο και να παίξει με ταχύτητα και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στις αντίπαλες άμυνες. Παυλένκα θα γεμίσει με στόχο τον Γερεμέγεφ. Αυτός δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο να γυρίζει πίσω στον Τζολάκη. Και αυτός με τη μία θα γεμίσει προς τα αριστερά εκεί που είναι ο Ζέλσον. Αλλά ο Κένι θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μπάμπα τώρα για τον Τάισον. Τάισον θα κρατήσει με αντίπαλο τον Κωστίνια, θέλει να παίξει κάθε για τον Γερεμέγεφ, όμως ο Ρέτσος θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του, θα κρατήσει την μπάλα αλλά θα κάνει λάθος, θα σπάσει στη συνέχεια, αλλά έχει παραχωρήσει πλάγιο ουσιαστικά ο Ρέτσος, καθώς στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου δεν κατάφερε να την προλάβει ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός. Και έτσι λοιπόν έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά στο 21ο λεπτό. Πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Γερμέγεφ από το 15ο λεπτό. Λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην εκτέλεση του πλαγίου. Στη συνέχεια ένα γέμισμα από τον Τσικίνιο για τον Ελκαμπή. Ήταν δυνατή η παλιά του. Ο Μπαμπα κάλυψε. Γύρισε πίσω στον Παυλένκα. Γι' αυτό συνέχεια με ένα γέμισμα θα στείλει την μπάλα σε πλάγιο out στο ύψος της σέντρας, το οποίο εκτέλεσε ο Ορτέγκα. Γύρισε πίσω στον Πυρόλα. Αυτός για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία θα κρατήσει, θα δώσει στον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Έσε. Έσε κρατάει, θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρθία. Αυτός για τον Κωστίνια. με τους παίκτες του Ολυμπιακού να προσπαθούν μέσω build-up να χτίσουν την επίθεσή τους. Όμως θα γίνει το λάθος, ο Γερεμέγεφ θα κλέψει και θα δώσει τον Ζαφίρη. Ζαφίρη θέλει να παίξει διαγώνια για τον Τάισον, δεν θα πέρασε η μπελιά του από τον Κωστίνια. Μπαλά στον αέρα, κεφάλια από τον Ζαφίρη για τον Ζίβκοβιτς. Θα κατεβάσουν οι παίκτες του ΠΑΟ. Καλά, ο Ζαφίρη στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα, να κατεβάσει την μπάλα στο έδαφος, θα τη βρει με το χέρι. Και έτσι έχουμε κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέ. Τώρα που φεύγει στην κόντρα, Ροντινέ κρατάει, παίζει για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή με στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το πλασέο. Παυλέγκα μπλοκάρει στο 22ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει στο ντέρμπι. Με τον Παυλέγκα όμως να λέει όχι στον επιθετικό από το Μαρόκο. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Άλλη μια φορά που ο Ελκαμπή απειλεί την εστία του ΠΑΟΚ. Ενώ τώρα έχουμε κόρνερ από τον Μιχαηλίδη. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ από το 15ο λεπτό. Ενώ νωρίτερα είχαμε πριν λίγο και μια την μεγάλη φάση μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Ελκαμπή να μην καταφέρνει να νικήσει τον Παυλέγκα στο τετατέ. Τώρα εκτελέστηκε το κόρνερ μες στη μικρή περιοχή. Βγαίνει ο Παυλέγκα με γροθιές και απομακρύνει σε ένα χώρο που κινείται ο Ζέλσον με τον Κωνσταντέλια και ο Κωνσταντέλια θα κλέψει την μπάλα. Θέλει να βγάλει και τον Τάισον στην κόντρα. Θα κρατήσει ο Τάισον με τη μία. Θα παίξει για τον Γερεμέγεφ. Τώρα Γερεμέγεφ μέσα σε μεγάλη περιοχή. Θα πλασάρει ο Τζολάκης όμως θα του πει όχι. Σωτήρια επέμβαση εδώ από τον Έλληνα goalkeeper του Ολυμπιακού. Απανωτές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Μέσα σε δύο λεπτά ένα χαμένο τετατέτ του Ελκαμπή στο 22ο λεπτό και στο 23ο λεπτό το χαμένο τετατέτ του Γερεμέγεφ, ο οποίος βέβαια εντάξει δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη φάση του Γερεμέγεφ, καθώς είναι πιεζόμενος και από δύο αμυντικούς του Ολυμπιακού. Το Ελκαμπή ήταν ίσως λίγο πιο κλασική φάση. Είχε προλάβει και όλα στη φάση του Γερεμέγεφ να βγει και ο Τζολάκης και να κλείσει αρκετά καλά το οπτικό πεδίο του Σουηδού επιθετικού. Ενώ δεν υπήρχε και offside στην συγκεκριμένη φάση σε περίπτωση που, που είχε καταφέρει να σκοράρει ο Γερεμέγεφ. Όπως και να έχει, το ντέρμπι έχει πάρει φωτιά σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Μετά την επίτευξη του τέρματος από τον ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτεί όπως είναι και το απόλυτος λογικό, καθώς θέλουν οι Ερυθρόλευκοι πάση θυσία να βρουν ένα γκολ, να ισοφαρίσουν και να ξεκινήσουν ουσιαστικά από την αρχή το παιχνίδι. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει τις γραμμές, έχει μεγαλώσει τις αποστάσεις του, οπότε προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να χτυπήσει στην
0: κόμμα. Περάσαμε και το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο Old Trafford, Manchester Liverpool 3-2. Πριν από λίγο ζήτησαν πέναλτι οι γηπεδούχοι, όμως μέσω VAR είδαμε ότι δεν είχε κάτι να το μεμπτώ. Εδώ τώρα ο Τζουλάκης δείχνει να έχει πρόβλημα, είναι ακόμα κάτω.
1: Ναι, είναι ακόμα κάτω ο Δημήτρη. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα το οποίο προήλθε από την προηγούμενη, από την τελευταία φάση.
0: Εκεί που σταμάτησε το Γερεμέγεφ.
1: Με το Γερεμέγεφ ή άμα ήταν κάτι από προηγούμενη φάση.
0: Πάντως το δεδομένο είναι ότι έχει ανέβει ο ρυθμός του παιχνιδιού μετά τον γκολ. Και πρέπει να πούμε ότι. Για πάμε τώρα, Κωστά, σε σένα.
1: Ναι, τώρα μια φάση για τον Ολυμπιακό μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κόρνερ το οποίο θα παραχωρήσει ο Ζαφίρη στη μονομαχία.
0: Τελικό αποτέλεσμα, Manchester United Liverpool 3-2. Τελικό, η United 3-2 κερδίζει την Liverpool. Μέχρι να εκτελεστεί το corner, να σας πω, η Arsenal πρώτη με 76, η City 70, 61 η United, Liverpool στους 58, 58 η Aston Villa και έκτη Bournemouth με 52 βαθμούς στην Premier League. Κώστα.
1: 25ο λεπτό εκτελέστηκε το corner, μια κεφαλιά από τον Κωστίνια η οποία πέρασε άουτο αρκετά έξω δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Παυλέγκα. Στο 25ο λεπτό παραμένει το 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
0: Και τώρα, πάντα στην παρέα μας Inter Vetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα εδώ στη συχνότητα του Real FM Inter Vetten. Κώστας Σαρδέλης.
1: Και του Γιώργα έχει δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με μια βαθιά παλιά έψαξε το Γερεμέγεφ. Δεν τα κατάφερε. Ο Πιρόλα ήταν αυτός που πήγε πρώτο στην μπάλα και ανέκτησε στην κατοχή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος τώρα προσπαθεί από τα αριστερά με τον Ντάνι Γκαρθία να παίζει με τον Ζέλσον. Αυτός τον Ορτέγκα. Ορτέγκα θα γυρίσει πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Θα παίξει δίπλα του για τον Έζε. Στο 26ο λεπτό η αναμέτρηση, Ρέτσος για τον Πιρόλα, Όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πίσω από την γραμμή της σέντρας. Τώρα ο Πιρόλα θα προσπαθήσει να πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο, αλλά θα χάσει την μπάλα. Και τώρα Τάισον δεν θα καταφέρει να βγάλει καλά για τον Μεϊτέ. Και θα χάσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι την μπάλα με τον Τσικίνιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να κάνει ένα σουτ πάνω στον Κετζιόρα, ο οποίος απομακρύνει. Η μπάλα στον αέρα, διεκδίκηση από τον Τάισον. Κωστίνια θα κατεβάσει, θα παίξει για τον Ροντινέ, αλλά ο ΠΑΟΚ ανακτά την κατοχή με τον Μεϊτέ. Να δίνει στον Κένι αυτό στα
0: πάντα. Βγάζει ένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ από τη μεσαία γραμμή και κάτω και παίρνουν πολύ εύκολα την μπάλα εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Έχουν γίνει μέχρι στιγμής αρκετά λάθη στον άξονα, κυρίως εκεί μπροστά από τα δύο center back στα half. Δηλαδή Μεϊτέ και κυρίως ο Μεϊτέ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται λίγο, πώς να το πω, λίγο όχι βέβαιος για τις φάσεις που πάει να πάρει μέρος. Δηλαδή δεν πάει με σιγουριά στις φάσεις, οι πάσεις του είναι λίγο αδύναμες. Φαίνεται να βγάζει έτσι μια νοθρότητα.
0: Βγάζει και κίνδυνο στις φάσεις αυτές. Ο ΠΑΟΚ βγάζει
1: σίγουρα,
0: κίνδυνο.
1: Μάλιστα από αυτόν προήλθε και το λάθος στο ξεκίνημα του αγώνα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, σαν να είναι μια ταχύτητα πίσω ο Μεϊτέ. Και στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και στο προηγούμενο για τον τελικό του κυπέλλου κοντρά στον Όφη.
0: Ξαναλέω ότι η United κέρδισε 3-2 την Liverpool στο ντέρμπι της Premier League, που σημαίνει ότι η United.

0: 92.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
4: Α?
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι θα την επανεξετάσει. Τις τρεις σημειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφόρει με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Δύο κρατουμένοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρίτα Σερών. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Το γκολ μέτρησε. 1-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μέτρησε τον γκολ. Κώστας Σαρδέλης, ακούμε.
12: Κανονικό το ήταν το γκολ του Ελγαμπή. Οπότε έχουμε την απόλυτη ισορροπία και πάλι στο παιχνίδι. Με τον ΠΑΟΚ τώρα να προσπαθεί με τον ΜΕΙΤΕ να αλλάζει παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Κωνσταντέλια θα κρατήσει την μπάλα, θα γλιστρήσει όμως και θα χάσει την μπάλα. Διώχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μιχαηλίδης, νέο λάθος από την άμυνα του ΠΑΟΚ και τώρα βγαίνει στην κόντρα ο Ελκαμπή με τον Κετζιόρα να είναι τελευταίος παίκτης. Κάλυψε πολύ ωραία με το σώμα του και γύρισε πίσω στον Παυλέγκα. Και αυτός θα παίξει ξανά για τον Κετζιόρα, ο οποίος προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Θα παίξει τώρα στον Ζαφίρη, αυτός για τον Κωνσταντέλια. Με τον Έλληνα μεσοπιθετικό να κάνει ένα γεμίσμα με στόχο του είναι Γερεμέγεφ. Ο Πυρόλα θα απομακρύνει την μπάλα και σε δεύτερο χρόνο ο Ορτέγκα σε ένα χώρο που είναι ο Ροντινέη. Μπάμπα θα πάρει την κεφαλιά για τον Ζαφίρη.
11: Τεράστιο κενό στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Κετζιόρα Μιχαηλίδης ήταν απόντες από τη φάση. Πρώτο αυτό. Και δεύτερον αυτό που σου έλεγα. Ότι από τη μεσαία γραμμή και κάτω, κάπου ο ΠΑΟΚ αργεί να βγάλει αντίδραση. Και εκεί στείνονται καλύτερα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και το είδαμε στη φάση του γκολ του Ελκαμπή. Με πολύ απλό τρόπο εκμεταλλεύτηκε το κενά και έβγαλε τον γκολ.
12: Έτσι είναι, Δημήτρη. Είναι μια φάση η οποία δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα που περιγράφεις και εσύ, το ότι κατάφεραν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μεταφέρουν με τέτοια ευκολία την μπάλα από τη μια γραμμή από την αριστερή πλευρά προς την δεξιά. Είναι γεγονός της απουσίας των παικτών στα χαφ του ΜΕΙΤΕ και του Ζαφίρη, ή τουλάχιστον όχι της απουσίας, των κενών που υπάρχουν, δηλαδή τις κακές αποστάσεις.
11: Βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Καστανέλα. Γιώργο, το σχόλιο σου παρακαλώ.
5: Ανοιχτό παιχνίδι, ελεύθερο παιχνίδι. Παρότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, τα κενά που είχε στην αμυντική του διάταξη και ο καλός συνδυασμός των παικτών του Ολυμπιακού έφεραν το μάτς στα ίσια. Αλλά βλέπω γενικότερα ένα ανοιχτό παιχνίδι και διάθεση και από τις δύο ομάδες να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι μια πρώτη έτσι καταγραφή των δεδομένων που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Προφανώς και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν ευνοεί ούτε τον ΠΑΟ και να ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό, ούτε τον Ολυμπιακό, γιατί θέλει να παραμείνει διεκδικητής του πρωταθλήματος. Πάντως, γενικότερα, νομίζω ότι τηρουμένων των αναγκών βλέπουμε μια καλή ποδοσφαιρική αναμέτρηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Ένα γενικότερο σχόλιο αυτό είναι.
11: Ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη. Επιστρέφω στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα.
12: 34 λεπτό στην Τούμπα. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ζαφίρης από την πίεση του Ντάνι Γκαρθία. Αρκετά μέτρα πίσω από την σέντρα αυτό το φάουλ το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο 34 λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στο 1-1 με τα γκολ των Γερεμέγεφ στο 23 λεπτό και του Ελκαμπή στο 15 λεπτό, με συγχωρείτε, του Γερεμέγεφ, και στο 21 λεπτό το γκολ του Ελκαμπή, το γκολ της ισοφάρισης για τον Ολυμπιακό. Τώρα ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι από τα δεξιά με τον Κωστίνια να έχει πάρει θέση για να το εκτελέσει, ενώ μπαίνουμε στο 35ο λεπτό. Τώρα εκτελέστηκε το πλάγιο με στόχο τον Τσικίνιο. Τσικίνιο κρατάει την μπάλα, θα παίξει στα αριστερά για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα με χώρο μπροστά του, τώρα πάει ο Ζίβκοβιτς δειλά-δειλά να τον μαρκάρει. Θα γυρίσει πίσω ο Ορτέγκα για τον Έζε, για τον Τσικίνιο, αυτός για τον Ζέλσον, θα συνδυαστεί ξανά για τον, με τον Έζε. Κρατάει ο Έζε, θα παίξει για τον Μάρτινς για τον Έζε και αυτός για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα τη σέντρα, θα κάνει τη σέντρα με στη μεγάλη περιοχή, αλλά απομακρύνει σε κόρνερ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 35ο λεπτό. Άλλο ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το τέταρτο για τους Ερυθρόλευκους μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να απειλήσει πολύ από στημένες φάσεις. Όχι ότι έχουμε δει και αρκετές στημένες φάσεις μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, ενώ στα υπόλοιπα στατιστικά είναι τα πάντα ισορροπημένα. 51% κατοχή για τον ΠΑΟΚ, 49% για τον Ολυμπιακό. Τώρα εκτελέστηκε το κόρνερ μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά από τον Κωστίνια, περνάει, θα στείλει την μπάλα out στο 36ο λεπτό. Για ακόμη μια φορά ο Κωστίνια θα μπει στην ροή της μπάλας, αλλά βλέπουμε ότι έχει δώσει κόρνερ.
11: Κόρνερ έχει δώσει πάλι.
12: Έχει βρει στον, λογικά έχει βρει στον Μιχαηλίδη.
11: Στον Μιχαηλίδη, ναι.
12: Πρώτης όψης φάνηκε ότι ο Κωστίνια πήρε την κεφαλιά.
11: Και πάλι βλέπουμε να κάνει ο ΠΑΟΚ το ίδιο λάθος στη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί να περιορίσει και να έχει γρήγορες επιστροφές και να, τα μαρκαρίσματα στην άμυνα να είναι τα σωστά. Συνεχίζεις, Κώστα.
12: Εκτελέστηκε και το δεύτερο κόρνερ του Ολυμπιακού. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πέμπτο στο παιχνίδι, δεύτερο για αυτή την σειρά των φάσεων. Τώρα Τζολάκης θα γεμίσει για τον Ολυμπιακό προς τα αριστερά. Με στόχο τον Ζέλσον έχει πάει και ο Έζε στη διεκδίκηση της μπάλας. Τσικίνο θα κατεβάσει, θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρθία. Έζε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από την πάσα του Τσικίνο θα κάνει κακό κοντρόλ ο Τσικίνιο. Και τώρα η κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός και να παίρνει το πλάγιο σε μια προσπάθεια έτσι λίγο να ηρεμήσει και το παιχνίδι μετά από αυτό το σφυροκόπημα του Ολυμπιακού εδώ και ένα πεντάλεπτο περίπου στο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε τρεις απανωτές φάσεις. Τώρα θα διώξει ο Κετζιόρα σε ένα χώρο που ήταν ο Πιρόλα, πήρε την κεφαλιά. Μπάλα παραμένει στον αέρα με τον Ζαφίρη να δίνει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Ροντινέη. Εκείνος θα πάρει την κατοχή, θα δώσει στον Τσικίνιο. Κρατάει ο Τσικίνιο, έχει κάνει και την κίνηση ο Κωστίνια. Θα παίξει για τον συμπαίκτη του, για τον Κωστίνια, ο Τσικίνιο. Κωστίνια κρατάει με αντίπαλο τον Μπάμπα. Θα κάνει τη σέντρα, θα τη βρει όμως ο Μπάμπα. Αλλά η κατοχή θα παραμένει για τον Ολυμπιακό και τον Τσικίνιο θα δώσει στο Ροντινέη. Και αυτό ένα σου την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι τη εστία του Παυλέγκα στο 35ο λεπτό. Άλλη μια τελική για τον Ολυμπιακό. Η ένατη στο παιχνίδι. Οι τρεις από αυτές μέχρι στιγμής είναι στην εστία. Ενώ για τον ΠΑΟΚ και οι τρεις τελικές που έχει κάνει είναι και οι τρεις στον στόχο. Για ένα στατιστικό το οποίο σίγουρα είναι ένα το οποίο, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στα προηγούμενα μάτς. Στο...
11: Ακούτε πάντα τον Real FM, εκπομπή Real Sports, πάντα μαζί μας, Σίντερ Βέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, σας θυμίζω ότι η United στο Manchester κέρδισε 3-2 την Liverpool στο Derby της Premier League, που σημαίνει ότι η United κλειδώνει τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League, ενώ στο 1-1 είμαστε στο γήπεδο Τούμπας του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, το πρώτο από τα δύο Derby για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 9 παίζουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κώστα, σ' ακούω. Σ' ακούμε.
12: 31 το λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ των Γερεμέγεφ και Ελκάμπη. Η απόλυτη ισορροπία μέχρι στιγμής στο ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό εδώ και 7-8 περίπου λεπτά να έχει πάρει τον ρόλο που είχε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, δηλαδή να είναι αυτός ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να έχει την κατοχή και να δημιουργεί ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να έχει βρει κάποιο δεύτερο γκολ στο μάτς. Και από την άλλη ο ΠΑΟΚ προσπαθεί κυρίως να χτυπήσει την κόντρα τον Ολυμπιακό με αντεπιθέσεις, αλλά μέχρι στιγμής...
11: Πάντως ο Ολυμπιακός άξιζε την ισοφάριση με την εικόνα που έχουμε δει και ακούμε και από σένα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί δεν ήταν χειρότερος του ΠΑΟΚ από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ είχε λίγο καλύτερα όταν μετά στον γκολ το εκμεταλλεύτηκε, αλλά γενικά οι δύο ομάδες δείχνουν αυτό που είπε και ο Γιώργος Καστάνης, να θέλουν να βγάλουν φάσεις, να βγάλουν γκολ σε αυτό το παιχνίδι που μέχρι στιγμής είμαστε στο 1-1, Κώστα Σαρδέλη.
12: Έτσι είναι, δηλαδή και βάση, δηλαδή άμα δει κανείς και τα expected goals, μια στατιστική κατηγορία που έχει μπει αρκετά έντονα τα τελευταία χρόνια στις ζωές μας, ο ΠΑΟΚ με βάση αυτό το στατιστικό δικαιούται 1,12 goal, ενώ ο Ολυμπιακός 1,22. Οπότε αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι απόλυτα δίκαιο και για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είχε λίγες μεν ευκαιρίες, αλλά κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη μία από αυτές. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών. Μία από αυτές κατέληξε στα δίχτυα. Οπότε και τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός, με βάση το ότι έχουμε δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, δικαιούνται να έχουν από ένα γκολ τώρα.
11: 41ο λεπτό, Juventus Verona 0-1 στο καμπιονάτο. Συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έλα Κώστα.
12: Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο τώρα της αναμέτρησης για το πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια προσπάθεια έτσι να προσεγγίσει την περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά ο Κωστίνια κάλυψε πολύ ωραία τον Τάισον που πήγε να βγει στην κόντρα από την διαγώνια μπαλιά και έτσι άφησε την μπάλα να περάσει out για τον Ολυμπιακό, και τον Τζολάκη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, με τον Ντάνι Γκαρθία να παίζει στα αριστερά για τον Ζέλσον. Ζέλσον κρατάει, θα παίξει καθέτα για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο μέσα στη μεγάλη περιοχή με αντίπαλο τον Κετζιόρα. Τσικίνιο κρατάει, θα παίξει τώρα για τον Ορτέγκα που έκανε το overlap. Ορτέγκα ξανά στο ένας με έναν με τον Κετζιόρα. Αυτό για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Εζέ. Εζέ κρατάει, θέλει να παίξει κάθετα για τον Ροντινέη. Ροντινέη μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα δώσει για τον Ζέλσον. Αυτό θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Παυλέκα, ένα σουτ το οποίο είχε κοντράρει αρχικά σε πόδι από το αμυντικό του ΠΑΟΚ. Και έχουμε και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μιχαηλίδη να θέλει να αλλάξει παιχνίδι υπό την πίεση των παικτών του Ολυμπιακού και θα κλέψουν για ακόμη μια φορά την μπάλα από τον Ζέλσον. Τώρα η μπάλα στον Ντάνι Γκαρθία πίσω στον Εζέ. Εζέ θα παίξει στα αριστερά για τον Ζέλσον. 42ο λεπτό, Ζέλσον θα περάσει πολύ ωραία τον Κένι και θα βγει από τα αριστερά. Έχει πάει και ο Κετζιόρα που θα του κλέψει την μπάλα, θα τον κόψει και θα αφήσει για τον Κένι. Και εκείνο θα πάρει σιγά σιγά κάποια μέτρα στο γήπεδο για να βάλει τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν κλείσει πολύ καλά τους χώρους και έτσι θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Κετζιόρα. Αυτός για τον Μιχαηλίδη προς τα αριστερά. Μιχαηλίδης παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Ψάξει να βρει τον Μεϊτέ που είναι σε ένα χώρο που έχει αρκετό κενό γήπεδο μπροστά του και θα παίξει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης παίρνει μέτρα και θα μετακινηθεί προς τα δεξιά και θα παίξει για τον Ζίφκοβιτς που είναι πάνω στη γραμμή. Ζίφκοβιτς για τον Κένι, με τον Σέρβο εξτρέμ να κερδίζει ένα φάουλ στο 43ο λεπτό.
11: Μέχρι να τελειώσει το φάουλ, 7 λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος, στο τελικό του play-off της Elite League για την άνοδο στην Basket League. Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων, 39-47, 7 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, προηγείται η ομάδα των Ιωαννίνων. Τώρα έχουμε ακόμα την διακοπή στο γήπεδο της Τούμπας. Να σας πω ότι στην Γερμανία, 47ο λεπτό, Gladbach Borussia Dortmund στο 0-0, ενώ στην Ισπανία 12ο λεπτό Betis Oviedo 0-0. Είπαμε στις 10 Ισπανιόλ Real Madrid, συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης.
12: 43ο λεπτό, με τον Ζίβκοβιτς να αφήνει την εκτέλεση για τον Τάισον. Μέσα στη μεγάλη περιοχή βγαίνει ο Τζολάκης με γλωσσιές και απομακρύνει και στέλνει την μπάλα αρκετά μακριά, εκεί που βρίσκεται μόνος του ο Κένι, και αυτός θα γυρίσει πιο πίσω στον Παυλέγκα. Να πούμε ότι από το μαρκάρισμα του Ορτέγκα πάνω στον Ζίβκοβιτς, ο αμυντικός του Ολυμπιακού αντίκρισε και την κίτρινη κάρτα. Είναι κάτι το οποίο ίσως να βάλει σε σκέψεις και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσον αφορά το ποιος θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο του παιχνιδιού στο αριστερό άκρο της άμυνας, διότι εντάξει είναι σε μια κομβική θέση όπου αγωνίζεται ο Αργεντίνος αριστερός ο πιστοφύλακας, και είναι και μια πλευρά από την οποία είναι δεδομένο ότι και μέχρι να τελειώσει και το παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα δεχθεί αρκετή πίεση από τον ΠΑΟΚ.
11: Και ο Τσολάκης, είδαμε τώρα που έδιωξε με τις γροθιές στη φάση αυτή του 43ο λεπτό, φαίνεται είναι ok. Γι' αυτό δεν έχουμε κάποια αλλαγή, κάτι για τον διεθνή τερματοφύλακα.
12: Ναι. Άμα υπήρχε όντως κάποιο θέμα,
11: θα είχε γίνει.
12: Θα είχε γίνει ήδη αλλαγή, δεν θα το ρίσκαραν από τον Ολυμπιακό να δημιουργηθεί κάτι χειρότερο. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Παυλέγκα με τον Ζέλσον να κατεβάζει την μπάλα. Τώρα θα γυρίσει πίσω για τον Ορτέγκα, γι' αυτός πιεζόμενος από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ θα γυρίσει πίσω τον Τζολάκη. Τζολάκης θα κάνει το γέμισμα με στόχο τον Ζέλσον προς τα αριστερά. Ο Κένι θα πάρει την κεφαλιά, αλλά εκεί θα κινείται μόνο ο Έζε, και αυτός με το κεφάλι θα δώσει τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κρατάει, θα παίξει δίπλα του στον Ζέλσον. Ξανά για τον Ορτέγκα, αυτός και πάλι για τον Ζέλσον, που θα προσπαθήσει να αποφύγει τον Ζαφίρι και θα πάρει και το φάουλ από τον Έλληνα Χαφ. Στο 45ο λεπτό, ξεκάθαρο το φάουλ του Ζαφίρι πάνω στον εξτρέμ του Ολυμπιακού. Σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες για τους ερυθρόλευκους σε αυτό το πρώτο μήχρονο, ενώ θα δει την κίτρινη κάρτα και ο Χρήστος Ζαφίρης λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, από δύο κίτρινες κάρτες για τους δύο αντιπάλους, και τώρα έχουμε και πάλι μάτς με τον Ρέτσο να κρατάει την μπάλα και να δίνει στον Πυρόλα στο ύψος της έντρας. Πυρόλα για τον Ζέλσον, ο οποίος έχει τραβηχτεί αρκετά πίσω για να πάρει μπαλιές και να φτιάξει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα συνδυαστεί με τον Τσικίνιο από τα αριστερά. Ζέλσον κρατάει, θα κάνει τη σέντρα μέσα σε μεγάλη περιοχή, εκεί που είναι ο Ροντινέ, θα πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα καταλήξει out. Ενδεχομένως να έχει βρει και ο Μπάμπα και να είναι corner για τον Ολυμπιακό. Μένει να φανεί από το replay ποιος έχει βρει τελευταίο στην μπάλα. Από τον Μπάμπα είναι, ο Μπάμπα διώχνει σε corner λίγο πριν τη βρει ο Ροντινέ. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ο Μπάμπα εκεί να παρέμβει, ενδεχομένως να είχαμε και κάποια τελική. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή ήταν γκολ ή όχι, αλλά θα ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση για τον Παυλέγκα. Κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό, το πέμπτο στο παιχνίδι. Εκτελεί ο Ροντινέι με στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε ένα χώρο που κινείται μόνος του ο Ζέλσον, και αυτός θα γυρίσει πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα θα αφήσει για τον Τζολάκη που έχει αφήσει την εστία του και έχει πάρει αρκετά μέτρα στο κήπεδο. Θα παίξει για τον Ροντινέι, αλλά ο Μπάμπα θα τον κόψει και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Αν έχει συμπληρωθεί το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, τώρα μπαίνουμε, έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Μια προσπάθεια για τον Ολυμπιακό με τον Νέσ από τα δεξιά θα τελειώσει άδοξα για τον παίκτη του Ολυμπιακού, καθώς δεν κατάφερε να κάνει κοντρόλ και η μπάλα πέρασε out. Περίπου μισό λεπτό απομένει για την λήξη του ημιχρόνου, με τον, Παυλέγκα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν βιάζεται ιδιαίτερα ο δραματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Σε ένα πρώτο ημίχρονο, Δημήτρη, μέχρι στιγμής έχουμε δει δεν θα λέγαμε ότι με βάση τις προσπάθειες των δύο ομάδων ότι είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε πιο δυνατά, δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και των φάσεων, και ο ΠΑΟΚ κόντρασε ουσιαστικά στην ροή του αγώνα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, κατάφερε να ανοίξει το σκορ και από εκεί και έπειτα ο Ολυμπιακός από αυτό το τέταρτο που είχε ας πούμε με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, είχε και στο μεσοδιάστημα και μια καλή φάση, μια δεύτερη ευκαιρία με τον Γερεμέγεφ να κάνει δύο τα γκολ για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Τζολάκης εξουδετέρωσε το πλασέ του Σουηδού επιθετικού. Αυτή την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός και τρία λεπτά, έξι λεπτά με συγχωρείτε αργότερα. Ο Ελκαμπή έπειτα από ωραίο γύρισμα του Τσικίνιο παράλληλα με την εστία μέσα από την μικρή περιοχή σαν υπεράσπιστη εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι για να κάνει το 1-1, να δημορφώσει δηλαδή το σκορ το οποίο έχουμε μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Μένει να δούμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο τι αλλαγές θα κάνουν, τι θα αλλάξουν τόσο στο παιχνίδι τους όσο και από όσο και αναφορά τα πρόσωπα. Αν θες την γνώμη μου, ενδεχομένως να κάνω μια πρόβλεψη να δούμε τον ΜΕΙΤΕ να είναι από τους πρώτους οι οποίοι θα βγαίνουν από το, θα φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Να γίνει έτσι μια προσπάθεια μια... από τον Λουτσέσκου να δώσει μια, μια ανάσα, λίγο περισσότερη ταχύτητα.
11: Ταχύτητα στην ομάδα, ναι, σωστό αυτό που λες. Πάντως σε γενική εικόνα είναι λίγο ανώτερος ο Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο παιχνίδι, στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον ΠΑΟΚ να θέλει, μια, να θέλει ένα, μια, κάποια υπέρτες να πάρουν ανάσες, γιατί φαίνεται ότι, δεν θα, ότι αυτό που λες, ότι έχει θέμα.
12: Αυτό δεν είναι εύκολο, δεδομένο των απουσιών.
11: Ναι.
12: Είναι αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα, ότι σε αυτό το σημείο της σεζόν που η κούραση είναι συσσωρευμένη δεν κοιτάς το, το τι...
11: κοιτάς πώς θα βγάλεις το παιχνίδι.
12: Άμα έχεις ποιοτικές λύσεις στον πάγκο, κοιτάς απλά αν έχεις λύσεις. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ
11: έχει περιορισμένες λύσεις, λύσεις σε σχέση με τον αντίπαλό του όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη. Μίχρονο κυρίες και κύριοι για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 1-1. Τέσσερα λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος στο τελικό των play-off για την Elite League στο μπάσκετ και την ομάδα που θα κερδίσει θα ανέβει στην Basket League. Στη Λευκάδα παίζουν Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 41-51. Θυμίζουμε για όσους συγκλονιστήκατε τώρα ότι νωρίτερα η Manchester United ήταν η νικήτρια του Derby της Premier League 3-2 την Liverpool. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
13: Real FM. Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόπη δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Real FM.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο λεπτά πριν τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ημίχρονο κυρίες και κύριοι στο κήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 1-1. Μιχάλης Φουστέρης τώρα συνθέσεις για την ΑΕΚ. Έχει βγει η σύνθεση της ΑΕΚ. Έλα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Αναμενόμενη η ενδεκάδα της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολης, 300 κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Πίλιος, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, στο κέντρο της άμυνας η Μουκουντή και Ρέλβα, στον άξονα η Κοϊτά, στον άξονα η Μαρίν και Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα και παρτενέρ του Βάργκα, δεν είναι τελικά ο Γιώβιτς, αλλά ο Ζήνη. Προτιμήθηκε δηλαδή ο Αγκολέζος από το Σέρβο Τεχνικό, επειδή έχει περισσότερο ρυθμό. Ο Γιώβιτς είναι στον πάγκο και αν χρειαστεί βεβαίως, κάποια στιγμή θα αγωνιστεί και αυτός.
0: Στον Παναθηναϊκό, τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Επαναφέρει ο Μπενίτεθ στην ενδεκάδα Πάλμερ, Μπράουν, Τσέριν και Κοντούρι. Στην ενδεκάδα για το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 9. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί και πάλι με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα.

0: 90 και 10.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Do you know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world?
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και τον Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές.

Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Κρίσμα 92.
1: Και φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νυχρήτα Σερών. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Ένας 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι όταν ένα άλλο παιδί που κινείτο με πατίνι έπεσε πάνω του στην πλατεία της Κυπαρισίας. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας και θα υποβληθεί σε χειρουργείο. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε Χαράδρα στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 στο ημίχρονο για τα play-off της Super League. Σε μία ώρα παίζουν Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για τις θέσεις 5 έως 8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: 3 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό 1-1 στο πρώτο 45 λεπτό. Να σας πω ότι η εθνική μας ομάδα πόλων των γυναικών στις 9.30 παίζει με την Αυστραλία. Τρίτο παιχνίδι για τα προκριματικά του World League στο πόλο των γυναικών στο Ρότερνταμ. Χθες η ελληνική ομάδα έχασε 12-8 από την Ολλανδία στην πρεμιέρα. Κέρδισε την Ιταλία και το παιχνίδι του αποψινού είναι κρίσιμο γιατί με νίκη η εθνική μας ομάδα θα προκριθεί απέναντι στις ομάδες της Αυστραλίας στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Έλενα Ξενάκη χθες μετά την ήττα με την Ολλανδία, γιατί ακόμα ξαναλέω το μάτς δεν έχει ξεκινήσει στην Τούμπα.
3: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι, ειδικά από το ημίχρονο και μετά. Στα πρώτα 2-8 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι, όμως κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση αλλά και στην άμυνα θεωρώ ότι επέτρεψαν στον αντίπαλο να ξεφύγει στο σκορ. Κάτι που σε μια τόσο καλή ομάδα όσο η Ολλανδία είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψεις. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που θα κρατήσω εγώ από την ομάδα είναι ότι το παλέψαμε μέχρι τέλους, δεν τα παρατήσαμε. Παρ' όλα αυτά, χάσαμε μεγάλη διαφορά. Είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει να δούμε το αμυντικό κομμάτι, γιατί είναι το κομμάτι που μας δίνει τις νίκες. Και επειδή το κομμάτι της άμυνας είναι καθαρά θέμα αυτοπεποίθησης, παίρνει μεγάλο boost μετά για την επίθεση. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω από την άμυνα, ότι πρέπει να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα και στην επίθεση λίγο να είμαστε πιο αποφασιστικές και να μην διστάζουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό κάνουμε στα τελευταία παιχνίδια και στο χθεσινό που μπορεί να ήρθε η νίκη, αλλά θεωρώ ότι η ποιότητα των παικτριών αλλά και της ομάδας που έχουμε μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα.
2: Αυτά λοιπόν από την Έλενα Ξενάκη. Η Εθνική παίζει με την Αυστραλία απόψε για να διεκδικήσει την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στο πόλο των γυναικών. Πάμε τώρα στην Τούμπα γιατί ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Κώστας Σαρδέλης, ακούμε.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι, δεύτερο ημίχρονο στο κήπεδο της Τούμπας. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες για το δεύτερο 45 λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζουμε τα γκολ για τις δύο ομάδες. Πέτυχαν ο Γερεμέγεφ στο 15ο λεπτό για τον ΠΑΟΚ και ο Ελκαμπή στο 21ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Έκτο γκολ για τον Γερεμέγεφ στο πρωτάθλημα, 18ο για τον Ελκαμπή όσον αφορά τις επιδόσεις τους στο πρωτάθλημα της Super League, με τον Ελκαμπή να είναι πρώτος στην κατάταξη των σκόρερ με 18 γκολ και 2 assist και οδηγεί αυτή την κούρσα. Τώρα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα προσπαθεί από τα δεξιά να επιτεθεί, αλλά ο Μιχαλίδης απομακρύνει την μπάλα και τώρα ο Σαφίρης θέλει να παίξει καθέ για τον Ζίβκοβιτς, δεν θα περάσει η μπαλιά του με τον Πιρόλα να καλύπτει, να αφήνει για τον Τζολάκη και αυτό συνέχεια με τα πόδια να παίζει για τον Ζέλσον, για τον Τσικίνιο, για τον Ντάνι Γκαρθία, με συγχωρείτε, αυτός για τον Ορτέγκα, Πιρόλα, θα παίξει για τον Ρέτσο, η μπάλα θα πάει από το αριστερό στο δεξί άκρο της επίθεσης του Ολυμπιακού, με τον Ρέτσο να γυρίζει πίσω για τον Έζε, Έζε για τον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Ορτέγκα από τα αριστερά πιεζόμενος από τον Ζίβκοβιτς. Ορτέγκα κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον Τζολάκη σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα να γύρισουμε τον Τζολάκη με στόχο τον Ζέλσον, θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ζέλσον κρατάει και παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Έχει στήριγμα τον Κωστίνια από τα αριστερά. Τώρα θα του δώσει την μπάλα. Πάει πάνω του ο Ζαφίρης. Κωστίνια κρατάει, δίνει στον Ζέλσον. Αυτός θα δώσει στον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία θα αλλάξει παιχνίδι με στόχο τον Κωστίνια. Και θα κατεβάσει πολύ ωραία. Και θα πάρει μέτρα, θα κάνει την κούρσα από τα δεξιά. Θα βγάλει και τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ελκαμπίδα θα καταφέρει να πάρει την κεφαλιά. Ζίβκοβιτς απομακρύνει σε ένα χώρο όπου κινείται μόνο ο Έζε και θα κρατήσει την.
2: Αλλαγές δεν έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο τον πειραγό χαμπάρι. Δεν έχουμε. Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο με τις δύο ομάδες να δείχνουν κυρίως τις αρετές τους με πάνω κάτω την μπάλα. Πιο πιεστικός Ολυμπιακός. Μπήκε καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τον γκολ αυτό που έβαλε στην αρχή, το λάθος εκεί της άμυνας και κόντρα στη ροή. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό 45 λεπτό. Μέχρι τώρα αυτό μας έχει δείξει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο ημίχρονο 1-1. Να σας πω για το μπάσκετ, για όσοι συντονιστήκατε τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Περιστέρι 91-79, πρώτο παιχνίδι για τα play-off, για τα προημιτελικά, και έκανε το 1-0 στις νίκες, στις δύο νίκες είναι η πρόκριση. Ενώ στον τελικό της Elite League που γίνεται αυτή την ώρα στην Λευκάδα για το μπάσκετ, για την άνοδο στην Basket League, Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 59-69. Θέλουμε 7 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Κώστα Σαρδέλη, επιστρέφουμε σε σένα.
4: 41 το λεπτό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, να έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα θα εκτελεστεί ο Ελκαμπή στη μεγάλη περιοχή. Θα κρατήσει την μπάλα και θα δώσει έξω για τον Ροντινέη. Ροντινέη παίζει κάθετα για τον Κωστίνια. Κωστίνια θα κάνει τη σέντρα με στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Γερεμέγεφ. Εκεί όμως που έδιωξε ο Σουηδός Φορ ήταν μόνος του ο Ντάνι Γκαρθία και αυτός έπαιξε για τον Ζέλσον Μάρτιν. Ζέλσον Μάρτιν, διαγώνια παλιά για τον Κωστίνια, μπήκε ο Μπάμπα στην πορεία της μπάλας και απομάκρυνε για τον ΠΑΟΚ, και τώρα ο Ρέτσος θα παραχωρήσει πλάγιο στην προσπάθειά του να βρει τον Ροντινέη. Μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Μπάμπα. Τώρα να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για αυτό το πλάγιο το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο 50 λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Τώρα εκτελέστηκε το πλάγιο, έγινε λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τώρα ο Ολυμπιακός βγαίνει στην κόντρα με τον Έζε να δίνει στον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή κρατάει, θα παίξει για τον Ζέλσον μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Ζέλσον με αντίπαλο τον Κετζιόρα. Ζέλσον κρατάει, θα δώσει για τον Ελκαμπή. Ένα ψαλιδάκι από τον Ελκαμπή, μπάλα θα βρει πάνω στον Μιχαηλίδη. Μια εντυπωσιακή φάση από τον Μαροκινό επιθετικό να προσπαθήσει να βρει δίχτυα. Ωστόσο αυτή η υπερπροσπάθεια που έκανε με το ψαλιδάκι βρήκε πάνω στο Μιχαηλίδη και ο κίνδυνος εξουδετερώθηκε από την άμυνα του ΠΑΟΚ και τον Έλληνα center back. Στο 51 λεπτό αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά ένα έτσι πολύ μια ωραία προσπάθεια για τον Ελκαμπή που άλλες φορές μέσα στην σεζόν την έχουμε δει να καταλήγει και στα δίχτυα όταν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Μαρόκο για το κύπελο Εθνών Αφρικής, ενώ δεν υπάρχει κάτι στην φάση το από την επαφή του Μιχαηλίδη με την μπάλα, είχε σε κανονική θέση στα χέρια του, ενώ τώρα μια κεφαλιά από τον Ρέτσο, η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι από κόρερ που είχε κερδίσει νωρίτερα ο Ολυμπιακός, το οποίο εκτέλεσε ο Ροντινέη. Ο Ρέτσος πήδηξε πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παυλέγκα στο 51 λεπτό της αναμέτρησης. Άλλη μια φάση για τον Ολυμπιακό που κάνει ίδιο ξεκίνημα όπως και με το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή πίεσε από το πρώτο λεπτό, δημιούργησε ευκαιρίες από το πρώτο λεπτό, επικίνδυνες φάσεις για την αντίπαλη άμυνα. Ωστόσο για ακόμη μια φορά δεν καταφέρει να βρει. Δεν έχει
2: να, σε διακόψω για λίγο, να σε διακόψω για λίγο, Κώστα, ναι, ναι, Σαρδέλη, και να σου πω ότι ο πρώτος αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής ΠΑΕ, Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς, μέσω ανάρτησής του στο Instagram στάθηκε στον γκολ του ΠΑΟΚ, συγκρίνοντάς το με το ακυρωθέν του Γιαζίτζη απέναντι στην ΑΕΚ. Το γκολ του Γερεμέγεφ εννοώ, που μέτρησε και ήταν το 1-0 στο παιχνίδι της, που ακούμε από σένα στην Τούμπα. Λέει ο κύριος Καραπαπάς, υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς. Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ, έγραψε χαρακτηριστικά πριν από λίγο σε ανάρτησή του, όπου συγκρίνοντας τον γκολ του δικεφάλου με το ακυρωθέν του Ιουσούφ Γιαζίτζη στον ντέρμπι του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική των play-off. Είναι η διαμαρτυρία από τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εγώ να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και πριν περάσουμε στο παιχνίδι της Τούμπας, τελικά στη Γαλλία, ο Σεραντζέρ 3-1, Παρίσι Μπρέστ 4-0, Λίλ Χαύρι 1-1, Στρασβούργο Τουλούζ 1-2, στις 10:15 Λιόν Ρεν, 74 λεπτό Γκλάντμπαχ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0, και στην Ιταλία παραμένει το Γιουβέντους Βερόνα 0-1 στο 54 λεπτό. Στην Τούμπα παραμένει το 1-1, Κώστα Σαρδέλη.
4: Όπως θα είχαμε αφήσει, Δημήτρη, την έχει αλλάξει το παραμικρό, τόσο στο σκόρο όσο και στην εικόνα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, να συνεχίζει να κάνει αρκετά εύκολα λάθη στην άμυνα και τον Ολυμπιακό να καταφέρει να κλέψει αρκετές φορές ψηλά την μπάλα και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι θέλει να προσπαθήσει να βγει στην κόντρα, δεν θα τα καταφέρει, θα τον κόψει ο Ορτέγκα και αυτός θα γυρίσει πίσω για τον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Έζε, Έζε για τον Ρέτσο, που κάλυψε πολύ ωραία την μπάλα υπό την πίεση του Κωνσταντέλια. Και τώρα ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα, θα πάρει αρκετά μέτρα στο κήπεδο, θέλει να παίξει στα δεξιά για τον Κωστίνια και θα τον βρει. Κωστίνια κρατάει την μπάλα με αντίπαλο τον Μπαμπά. Έχει πάει και για στήριγμα ο Ροντινέ, Κωστίνια οι τρίπλες, θα βγάλει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Παβλένκα βγαίνει και μαζεύει εύκολα πρώτου Ελκαμπή που είχε κινηθεί, είχε κάνει και αυτός κίνηση προς την μπάλα. Αλλά ο Παβλέγκα διάβασε πολύ σωστά την φάση και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του. Θα παίξει δίπλα τώρα για τον Μιχαλίδη και αυτός θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Ρέτσο, καθώς δεν υπήρχε κανένας άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ σε εκείνο το σημείο. Αλλά ο διάφορος του Βορρά έκλεψε την μπάλα και τώρα Γερεμέγεφ κρατάει. Θα προσπαθήσει να ανοίξει το γήπεδο και θα το κάνει για τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Ζίβκοβιτς έχει κάνει κίνηση ο Κένι, κρατάει ο Σέρβος, θα παίξει για τον Γερεμέγεφ, Γερεμέγεφ για τον Κωνσταντέλια, Κωνσταντέλιας μέσα στη μεγάλη περιοχή, κρατάει ο Κωνσταντέλιας, θα παίξει για τον Ζίβκοβιτς, το πλασέ του Ζίβκοβιτς, γκολ για τον ΠΑΟΚ, 2-1, στο 55ο λεπτό. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, δίνει εκ νέου προβάδισμα στο δικέφαλο του Βορρά για ακόμη μια φορά κόντρα στη ροή του αγώνα. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός εδώ και ένα δεκάλεπτο πίεζε, δημιουργούσε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να σκοράρει και γι' αυτό τον τιμώρησε ο ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς σε μια φάση διαρκείας πάλι μπάλα. Ήταν αρκετή ώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού με τον Κωνσταντέλια να κρατάει, να δίνει στον Ζίβκοβιτς και εκείνος να πλασάρει πολύ ωραία στη δεξιά γωνία του Τζολάκη, ένα διαγώνιο σουτ το οποίο δεν κατάφερε κανένας αμυντικός να εξουδετερώσει. Πολύ ωραίο πλασέ χαμηλά με φάλτσα ακριβώς στο σημείο που έπρεπε.
2: Όχι, δεν κατάφερε κανένας να το εξεδερώσει, δεν τον είδε κανένας, για να τα λέμε όλα. Γιατί ο Ζίβκοβιτς από τη δεξιά μεριά, όπως κάνει η επίθεση ο ΠΑΟΚ, ήταν ήδη ξαμαρκάριστος. Δεν είδαν την κίνηση. Ποιος είναι ο Τσικίνη, νομίζω, ποιος είναι αυτός που δεν είδε την κίνηση.
4: Ο
2: Γκαρθία. Ο Ντάνι Γκαρθία δεν τον είδε.
4: Εντάξει,
2: ήταν αρκετοί παίκτες, τον χάσανε.
4: Πάντως δεν κατάφερε κανένας έστω να βάλει, ας πούμε, το πόδι για να πει να απομακρύνει την μπάλα, να διώξει κάποιο κόρνερ ή το οτιδήποτε. Όπως και να έχει, βλέπουμε ένα ημίχρονο καρμπών με το.
2: Ναι, πάλι στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ προηγείται. Αυτή την ώρα είμαστε στο 2-1. Και ξαναλέω ότι η άμυνα εδώ του Ολυμπιακού αδράνησε. Άφησε μαρκάριστο τον Ζίβκοβιτς, έναν πολύ επικίνδυνο παίκτη. Έναν παίκτη που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου κάνει ζημιά και έγινε ζημιά για τον Ολυμπιακό. 2-1 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Ολυμπιακού. Play-off για την Super League, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ακούμε Κώστα Σαρδέλης, ακούμε. Πρέπει ωραία, λογικά τώρα να κάνουμε.
4: Θα βγει στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, όμως τον πρόλαβε ο Παβλένκα, αλλά έχει σηκώσει, αν δεν κάνω λάθος, το σημαίακι του ο βοηθός για Έχει δώσει υπόδειξη για φάουλ, αν δεν κάνω
2: για φάουλ, νομίζω.
4: Μπλέγκα στον Ελκαμπή.
2: Ο Ελκαμπή, ναι, δείχνει να έχει πρόβλημα και να έχει.
4: Δεν ξέρω αν υπάρχει και offside στο ξεκίνημα της φάσης.
2: Με έτσι όπως το δείχνουν εδώ, μάλλον
4: δεν πρέπει. Δεν νομίζω πάντως ότι είναι το ότι βρίσκει ο Παυλέγκα τον Ελκαμπή.
2: Ναι.
4: Όχι, έχει δοθεί.
2: Κουτσένει ο Ελκαμπή. Πάντως το θέμα είναι ότι ξαναλέμε ότι εδώ γίνεται το ίδιο με το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ. Είμαστε στο 57ο λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-1. Δεν έχουν κάνει αλλαγές ούτε ο κύριος Λουτσέσκου ούτε ο Μεντιλίμπαρ. Λογικά μόλις φτάσει στο 60 πρέπει λίγο να φρεσκάρουν την ομάδα τους για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, γιατί υπάρχει γρήγορος ρυθμός μέχρι τώρα στο παιχνίδι, σε αυτή την αναμέτρηση που παρουσιάζει πολύ πολύ καλό θέαμα. Κάκιστη, ξαναλέω, αντίδραση της άμυνας του Ολυμπιακού στον γκολ από κάθε άποψη και σε κάθε επίπεδο. Τι?
4: Και στα δύο γκολ.
2: Και στα δύο γκολ. Όμως εδώ τώρα ήταν πιο. Κανείς δεν σταμάτησε πρώτα τον Κωνσταντέλια. Και στη συνέχεια ο Ζιβκοβιτς ήταν αφύλακτος.
4: Εντάξει, εκεί στη φάση στον Κωνσταντέλια νωρίτερα ενδεχομένως να φοβήθηκε και το μαρκάρισμα για πέναλτι.
2: Μα το κάνεις εκεί, κάνεις κάτι. Δεν τον αφήνεις να μπαίνει μέσα. Δεν τον αφήνεις να κάνει το.
4: Ναι, όπως και να έχει ένα παίκτη.
2: Δεν τον αφήνεις. Και να σου πω και κάτι, το πέναλτι καμιά φορά δεν μπαίνει. Το γκολ όμως αυτό ήταν σίγουρο, έτσι όπως το βλέπαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στον Real FM, 2-1 μπροστά ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Ξαναλέω ότι η σύνθεση για τον. Επειδή δεν έχουμε κάτι, το σύνθεση Παναθηναϊκού αυτή την ώρα στις 9 είναι το μάτς. Λαφών, Πάλμερ Μπράουν, Ίνκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος Τσέριν, Κοντούρη, Σαντίνο, Ταμπόλδα, Τετέι. Ενώ η σύνθεση για την ΑΕΚ είναι για το απόψινό παιχνίδι. Θα ξεκινήσει με Τστρακόσια, Πίλιο Ρέλβας, Μουκουντή, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν Κοϊτά, Περέιρα, Ζήνη Βάρκα. Είναι η σύνθεση για την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Συνεχίζεις, Κώστα Σαρδέλη.
4: 51 το λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας, 2-1 με τον ΠΑΟΚ να προηγείται και πάλι στην αναμέτρηση με τον γκολ του Ζιβκοβιτς στο 56ο λεπτό. Τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να προσπαθήσει να βγει στην κόντρα με τον Ελκαμπή από τα δεξιά. Ελκαμπή κρατάει, θα παίξει για τον Τσικίνιο, Τσικίνιο με χώρο, θα παίξει μια κάθετα για τον Μάρτινς, δεν θα περάσει μπαλιά του, Μπάμπα θα τον σταματήσει και συνέχεια ο Τάισον θα πάρει την μπάλα και θέλει να βγάλει μπροστά τον ΠΑΟΚ. Τάισον κρατάει υπό την πίεση του Κωστίνια, θα πάρει το φάουλ. Ο Τάισον, ο οποίος θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο και σηκώνει το χέρι του ζητώντας βοήθεια, ενδεχομένως να έπεσε άτσαλα την ώρα που προσγειώθηκε στο δεξί του χέρι με τον ώμο, και αυτό ήταν το χέρι το οποίο σήκωνε ο Τάισον αφού του έπεσε στο χορτάρι. Μένει να δούμε ότι όλα είναι καλά. Τώρα σηκώθηκε ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, δείχνει να πονάει λίγο, αλλά φαίνεται ότι θα το ξεπεράσει. Είναι σκληρό καρύδι ο Τάισον.
2: 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Βίκος Ιωαννίνων έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα. 76-59 κερδίζει τον Παπάγου. Θυμίζω ότι είναι ο τελικός των play-off της Elite League. Και όποιος κερδίσει από εδώ ανεβαίνει στην Basket League μαζί με τη Δόξα Λευκάδας. Συνέχεια στον Κώστα Σαρδέλη.
4: Μία ώρα αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ τώρα να έχει την μπάλα, με τον Παυλέγκα να γεμίζει εκεί που είναι ο Ζαφύρης, πήρε την κεφαλιά Ζαφύρης για τον Ζίβκοβιτς, αυτός με τη μία για τον Γερεμέγεφ, με τον Τζολάκη ωστόσο να έχει βγει από την εστία του και να απομακρύνει την μπάλα, και ο Ολυμπιακός κερδίζει την κατοχή με τον Ορτέγκα να δίνει στον Ζέλσον. Ζέλσον κρατάει υπό την πίεση του Ζίβκοβιτς, προσπαθεί να κλέψει ο Σέρβος, κρατάει, δεν θα τα καταφέρει. Μάρτινς θα χάσει την μπάλα και θα παίξει τώρα ο Ζίβκοβιτς κάθετα για τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ με πρόσωπο την εστία θα δώσει κάθετα για τον Τάισον, δεν θα περάσει όμως η μπαλιά του, ήταν έξυπνη η μπαλιά. Κατοχή και πάλι για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα να κρατάει, να παίζει για τον Κωνσταντέλια, αλλά η μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει στον Πυρόλα και αυτός γεμίζει με στόχο τον Ελκαμπή. Και ο Ελκαμπή τώρα θέλει να προσπαθήσει να βγει στο ανοιχτό γήπεδο προς τα αριστερά. Θα παίξει για τον Ζέλσον κάθετα. Έχει πάει και ο Κετζιόρα εκεί. Θα καλύψει πολύ ωραία και θα παραχωρήσει. Ο Μιχαηλίδης, με συγχωρείτε, ο οποίος παραχώρησε το πλάγιο για τον Ολυμπιακό και θα κλέψει ο Μιχαηλίδης από τον Ντάνι Γκαρθία. ενώ νωρίτερα έχει δοθεί φάουλ πάνω στον Μιχαηλίδη, αν δεν κάνω λάθος, από τον διαιτητή. Ναι, του Ντάνι Γκαρθία πάνω στον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης τσίμπησε την μπάλα και ο Ντάνι Γκαρθία που έβαλε την προβολή βρήκε τον Έλληνα σεντερμπακ και έτσι κέρδισε αυτό το φάουλ. Στο 62ο λεπτό το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Με τους γηπεδούχους έτσι να έχουν πάρει και πάλι, να έχει αναπτερωθεί και πάλι το ηθικό τους μετά το εκ νέου προβάδισμα που έδωσε ο Αντρέγια Ζήφκοβιτς στο 56ο λεπτό με πολύ ωραίο διαγώνιο πλασέ. Τώρα εκτελέστηκε το φάουλ από τον Κετζιόρα και γεμίζει με στόχο τον Γερεμέγεφ. Αυτός θα βάλει το κεφάλι και θα δώσει τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς κατέβασε αλλά έκανε κακό, άνοιξε πολύ την μπάλα. Τώρα κατοχή και πάλι για τον ΠΑΟΚ με τον Κένι να παίζει για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς κρατάει, θα αλλάξει παιχνίδι για τον Μπάμπα και τώρα έχει πολύ χώρο ο Μπάμπα από τα αριστερά για να πάρει μέτρα στο γήπεδο. Μπάμπα κρατάει, θα κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά, η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στα χέρια του Τζολάκη, ο οποίος δίνει αμέσως συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ροντινέη. Τώρα να παίρνει την μπάλα από τα δεξιά υπό την πίεση του Τάισον, θα πάρει το πλάγιο ο Βραζιλιάνος. Back half που έχει γίνει σήμερα ο Ροντινέη, όπως και στο προηγούμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Τώρα εκτελέσει και το πλάγιο, ένα γέμισμα από τον Ροντινέη και βρίσκεται μόνο ο Μιχαηλίδης, πήρε την κεφαλιά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα κάνει λάθος πάσα και τώρα ο Ντάνι Γκαρθία θα παίξει για τον Ζέλσον. Θα συνδυαστεί ξανά ο Ντάνι Γκαρθία με τον Ορτέγκα. Αυτός θα κάνει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έτσι, εκείνο το γύρισμα, το σουτ, τρομερή επέμβαση από τον Παυλένκα στο 63ο λεπτό. Άλλη μια μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό, αυτή η φορά με τον Τζικίνη, ο οποίος πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από τη σέντρα του Παυλένκα, γύρισε με το κορμί του, έκανε το σουτ στην αριστερή γωνία της εστίας του Παυλένκα, αλλά ο Τσέχος τερματοφύλακας με τα εξαιρετικά αντανακλαστικά που έχει κατάφερε να απομακρύνει αυτό το σουτ και να διώξει σε κόρνερ στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και 8ο κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους, το οποίο εκτελεί ο Ροντινέη. Μέσα στη μικρή περιοχή διώχνει ο Μπάμπα με το κεφάλι. Και τώρα Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ να βγαίνει στην κόντρα με 3 εναντίον 3. Κωνσταντέλιας διαγώνια παλιά για τον Γερεμέγεφ. Θα την πάρει ο Γερεμέγεφ, όχι, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Θα την κάνει όμως δικιά του μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γερεμέγεφ και ο Ζέλσον ήρθε για να παρέμβει και να παραχωρήσει το corner, ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτύρονται για offside του Γερεμέγεφ στο ξεκίνημα της φάσης, την ώρα που έκανε την διαγώνια παλιά ο Κωνσταντέλιας. Σε μια έτσι, προσπάθεια του ΠΑΟΚ να βγει ξανά στην κόντρα και όλα αυτά, ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί το φοβερό σουτ του Τσικίνιου, το οποίο εξουδετέρεσε ο Παυλένκα με ακόμα μια φοβερή επέμβαση και έδιωξε σε κόρνερ. Ενώ τώρα στον αγωνιστικό χώρο είναι πεσμένος ο Μπάμπα, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα έχει πάει από πάνω του και ο διαιτητής για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι το μάτς έχει πάρει και πάλι φωτιά εκεί που λίγο προς το τέλος του πρώτου μηχρόνου και στο ξεκίνημα του δεύτερου είχε.
2: Με το ένα χέρι έβγαλε τη φάση ο Παυλένκα.
4: Με το ένα, ναι.
2: Εντάξει, μια απίστευτη απόκρουση είναι η απόκρουση της βραδιάς, αυτή τη βολίδα.
4: Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ Δημήτρη, τον Ζήφκοβιτς από τα δεξιά να εκτελεί με στη μεγάλη περιοχή. Δεν θα πάρει κανένα στην κεφαλιά, θα περάσει μπάλα εκεί που είναι μόνος του Ορτέγκα και θέλει να βγάλει τον Ολυμπιακό στην κόντρα, αλλά θα στείλει την μπάλα σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ζαφίρης. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Κένι κρατάει την μπάλα, θα παίξει στα αριστερά για τον Τάισον. Για τον Κωνσταντέλια, με συγχωρείτε, Κωνσταντέλια κρατάει, θέλει να παίξει για τον Γερεμέγεφ. Θα κάνει την αλλαγή παιχνιδιού σε ένα χώρο που είναι μόνος του Ζήφκοβιτς. Γερεμέγεφ 3-1 ο ΠΑΟΚ. Στο 65ο λεπτό ο ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά με τον Γερεμέγεφ κάνει 3 τα τέρματά του και δίνει προβάδισμα 2 γκολ για τον ΠΑΟΚ σε μια κόντρα που πάλι η άμυνα του Ολυμπιακού πιάστηκε στον ύπνο από την επίθεση του δικεφάλου. Μια φοβερή παλιά, μια περίεργη παλιά από τον Κωνσταντέλια. Είχε αρκετά περίεργα φάλσα. Στην αρχή φαινόταν ότι πήγαινε για τον Γερεμέγεφ, εκείνος άφησε για τον Ζήφκοβιτς με το εξωτερικό από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Τζολάκης δεν είχε καθόλου καλή τοποθέτηση στη συγκεκριμένη φάση. Ίσως και αυτός να μην κατάλαβε για πού ήταν η παλιά η οποία έκανε ο Κωνσταντέλιας. Ο Ζήφκοβιτς έγινε αποδέκτης της πάσας από τον Κωνσταντέλια, έδωσε στο Γερεμέγεφ και εκείνος σε περίπου κενή αιστεία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1. Ο ΠΑΟΚ κάνει ένα φανταστικό ξεκίνημα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας 2 γκολ. Ένα στο 56ο λεπτό και ένα στο 66ο, 10 λεπτά αργότερα, μέσα σε 10 λεπτά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ γίνεται φαβορί για την απόψινή νίκη στο ντέρμπι της.
2: Για δράμα μήνες, για δράμα μήνες ήταν τώρα η φάση, διότι η άμυνα ήταν, δεν κάλυψε κανέναν. Τη βλέπει τη φάση ο Μεντιλίμπαρ. Δυστυχώς η άμυνα του Ολυμπιακού εδώ ήταν εκτεθειμένη, Κώστα Σαρδέλη, και σε αυτό το γκολ του Γερεμέγεφ που κάνει το 3-1, δεύτερο προσωπικό γκολ του Γερεμέγεφ στο απόψινό παιχνίδι.
4: Το οποίο προήλθε από τα δεξιά, ουσιαστικά από αυτή τη φορά ο Ζεύκοβιτς δεν ήταν ο σκόρερ, αλλά ήταν αυτός ο οποίος έκανε την assist. Πάλι σε εκείνο το σημείο υπήρχε η αλλαγή και στη διαγώνια μπαλιά του Κωνσταντέλια. Δηλαδή οι αλλαγές δεν ήταν καλές στα μαργαρίσματα. Αυτό τώρα μένει να δούμε.
2: Να πω εγώ πριν συνεχίσεις, δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι στη Λευκάδα, Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 65-79, προηγείται η ομάδα των Ιωαννίνων στον τελικό της play-off της Elite League για την άνοδο στην Basket League. Συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης, μπροστά 3-1 ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό.
4: 68 λεπτό στην Τούμπα, τώρα με τον ΠΑΟΚ να χάνει την μπάλα ο Ζεύκοβιτς, προσπάθησε να βγάλει κάθετα για τον Κωνσταντέλια, αλλά ήταν δυνατή η μπαλιά του. Τζολάκης απομάκρυνε σε ένα χώρο που ήταν μόνος του, που είναι μόνος του και Τζιώρα, με το κεφάλι θα απομακρύνει και ο Έζε θα παρέμβει για να δώσει πίσω τον Πυρόλα. Αυτός θα γεμίζει για τον Ελκαμπή, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει την κεφαλιά ο Μαροκινός και έρχεται ο Μιχαηλίδης για να διώξει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Ντάνι Γκαρθία με τον Ζαφύρη. Ο Γκαρθία θα πάρει την κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Πυρόλα. Ζαφύρη θα κατεβάσει για τον Γερεμέγεφ. Κρατάει την μπάλα ο Γερεμέγεφ και θα πέσει στον αγωνιστικό χώρο από μαρκάρισμα του Πυρόλα, αλλά δεν φαίνεται να δίνει κάτι. Από το μαρκάρισμα του Ορτέγκα, σύγκρουση ήταν, δεν ήταν κάτι το. Δεν πήγε δηλαδή με πρόθεση να χτυπήσει τον Γερεμέγεφ ο Ορτέγκα. Συνέχεια έχουμε και πάλι στο παιχνίδι, 61ο λεπτό. Με τον Ολυμπιακό τώρα να έχει την μπάλα με τον Ροντινέ, να δίνει στον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή κρατάει, θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρθία και πάλι αυτό στα αριστερά για τον Ορτέγκα που έχει χώρο. Τώρα θα πάει πάνω του ο Κένι. Κρατάει ο Ορτέγκα, θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρθία. Η σέντρα με στη μεγάλη περιοχή θα περάσει από όλου. Κοστίνια θα προσπαθήσει να σεντράρει. Ο Μπάμπα θα μπλοκάρει. Η κατοχή όμω παραμένει για τον Ολυμπιακό και για τον Κοστίνια, πιεζόμενο από Τάισον και Μπάμπα θα πάρει το πλάγιο.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Ένας 11χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι όταν ένα άλλο παιδί που κινητό με πατίνι έπεσε πάνω του στην πλατεία της Κυπαρισίας. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας και θα υποβληθεί σε χειρουργείο. Περισσότερα στο real.gr. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην επαρχία Μαλάτια της Τουρκίας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πριν περάσουμε και πάλι στον Κώστα Σαρδέλη, να σας πω ότι στην παρέα μας Ίντερ Βέτεν Λεύ Καζίνο καθημερινή διασκέδαση, 74ο λεπτό, ισοφάριση Γιουβέντους, Γιουβέντους Βερόνα 1-1. Κώστα, τι γίνεται, παραμένει το 3-1.
3: Παραμένει το 3-1, έχουμε και αλλαγές από πλευράς Ολυμπιακού.
2: Μισό για τις αλλαγές, για να πούμε ότι θέλει ένα λεπτό το παιχνίδι να τελειώσει στην Λευκάδα. Ο Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 67-85, ο Βίκος Ιωαννίνων δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το σκορ. Είναι στην Α1, στην Basket League, είναι ο τελικός της, των play-off της Elite League και ο Βίκος προηγείται 85-68 του Παπάγου, ένα λεπτό πριν το φινάλε. Έλα Κώστα, οι αλλαγές.
3: Ναι, μισό, έχουμε μια φάση και τον ΠΑΟΚ τώρα με τον Κωνσταντέλια στην επίθεση. Θα κάνει λάθος πάσα, θα ανακτήσει όμως την κατοχή, θα αφήσει να πάρει το πλάγιο από τον Κωνστίνια. Κωνσταντέλιας εκτελεί για τον Τάισον, αυτός θα κατεβάσει στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει, θα παίξει έξω για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ έχει χώρο, θα κάνει διαγώνια σέντρα εκεί που είναι ο Ζίφκοβιτς, θα κατεβάσει. Ζίφκοβιτς, η παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά βγαίνει εκεί ο Ποντένσε που πέρασε πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ροντινέη Δημήτρη, ενώ η δεύτερη αλλαγή για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Μουζακίτης που πέρασε στη θέση του Ντάνι Γκαρθία, έτσι σε μια προσπάθεια να δώσει λίγο πνοή τόσο στον άξονα όσο και στα φτερά της επίθεσης, με τον Ποντένσε που έχει καλά τρεξίματα. Τώρα, 74ο λεπτό με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα με τον Έζε. Έζε κρατάει, θα παίξει για τον Ρέτσο. Ρέτσος ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα, θα δώσει στον Πυρόλα αριστερά. Πυρόλα θα πάρει κάποια μέτρα. Θα παίξει κάθετα για τον Ποντένσε που έχει πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα περάσει τον Κένι και τώρα ο Ποντένσε πατάει περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με δύο προσπάθειες. Δεν έγινε και καλή συνεννόηση μεταξύ τους. Πήγανε με η Τέκε και Τζιόρα πάνω στην μπάλα. Αλλά ο κίνδυνος όπως και να έχει απομακρύνθηκε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ νωρίτερα ο Ποντένσε μας χάρισε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο περνώντας την μπάλα κατά από τα πόδια του Κένι και έφυγε στην κόντρα. Το 25ο λεπτό της
2: αναμέτρησης. Πάμε για σχόλιο, Γιώργος Καστάνης. Γιώργο, νομίζω ότι έχει ο ΠΑΟΚ πάρει την καθολική υπεροχή, εκμεταλλευόμενος φυσικά τα λάθη της άμυνας του Ολυμπιακού.
4: Ναι, τώρα πρέπει να υπάρχει έλεγχος για αυτή τη φάση.
2: Για τη φάση, ναι.
4: Γιατί βλέπω και τον διαιτή ο οποίος είναι stand-by, μιλάει με τον VAR για να δούμε τι θα δώσει. Όχι, συνεχίζει λέει κανονικά.
2: Συνεχίζει.
4: Το νόημά του, αλλά το 3-1 παραμένει υπέρ του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε με την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αυτός είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά. Λέγεται Αντρίγια Ζίβκοβιτς, από δική του εκτέλεση corner. Προήλθε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, από δική του ασίστ πέτυχε ο Γερεμέγεφ το 3-1, με δικό του γκολ μετά από το χορό, το σιρτάκι που έκανε ο Κωνσταντίνης μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού που είχε 4-5 πάνω του και δεν μπορούσε κανείς από τους 4-5 παίκτες του Ολυμπιακού να του κλέψει την μπάλα. Δόθηκε ασίστ στον Ζίβκοβιτς και αυτό σκόραρε. Άρα λοιπόν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μετά από αρκετό καιρό είναι μεγάλος πρωταγωνιστής και αν δεν κάνω λάθος στα στατιστικά γίνεται και ο πρώτος σκόρερ στα ντέρμπι, πρώτο σκόρερ ως παίκτης του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Αντίπολο τον Ολυμπιακό, ισοφαρίζοντας τον μεγάλο Γιώργο Σκαρτάδο. Έχοντας από 6 γκολ έκαστος στα παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτό το 3-1 είναι ένα ισχυρό πρόβλημα για να δούμε βέβαια και την επίθεση του Ολυμπιακού, ο οποίος πιέζει, προσπαθεί να μειώσει, αλλά ο ΠΑΟΚ κρατάει στο δεύτερο ημίχρονο, είναι πιο αποφασισμένος ο ΠΑΟΚ και είναι πιο αποτελεσματικός. Το αποδεικνύει και η παραγωγικότητα αυτά τα 3 γκολ. Θυμίζω δεν είχε πετύχει γκολ ο ΠΑΟΚ στο πλήγιο φέτος. Με εξαίρεση το σημερινό παιχνίδι, ούτε στο μάτς της πρώτης αγωνιστικής, ούτε στο μάτς της δεύτερης. Η χέρι υπάρχει στον Κωνσταντέλια, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν. Ελέγχθηκε από τον VAR και συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι.
2: Ο Αντρίγια έφτασε 9 γκολ σε 26 αγώνες κόντρα στους Πειραιώτες.
4: Ναι, και είναι επίσης.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι επίσης. Ναι, συμπεριλαμβάνει βέβαια και τα παιχνίδια του Κυπέλου.
2: Ναι.
4: Τα 9 γκολ. Ναι, για το πρωτάθλημα όμως συνολικά έχει φτάσει τα 6 γκολ εναντίον του Ολυμπιακού. Όσα 6 γκολ είχε πετύχει και ο Γιώργος Οσκαρτάτος τη δεκαετία που είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Είναι οι δύο πρώτοι σκόρες στο πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα εναντίον του Ολυμπιακού. Αντρίγια Ζήμποβιτς και Γιώργος Καρτάτος. Τώρα αποχωρεί και ο Μέιτε, το φυλάει ο Λουτσέσκου δικαιολογημένα, βγήκε και ο Αντρίγια και ο Τάισον, μπήκε ο Πέλκας. Γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα πάρα πολύ θετικό, αυτό το 3-1, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί με την εξέλιξη του αγώνα.
2: Ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη για τα σχόλιά του. Πριν περάσουμε στον Κώστα Σαρδέλη, τελείωσε τον μπαράζ, τα play-off, ο τελικός των play-off της Elite League στη Λευκάδα. Ο Βίκος Ιωαννίνων ανεβαίνει στην Basket League, κέρδισε 87-72 τον Παπάγου. Παίρνει έτσι το δεύτερο εισιτήριο. Το πρώτο εισιτήριο το έχει πάρει η Δόξα Λευκάδας, που στην κανονική περίοδο ήταν πρώτη και ανεβαίνει απευθείας. Δόξα Λευκάδας δηλαδή, μετά από 10 χρόνια επιστρέφει στην Basket League, και ο Βίκος Ιωαννίνων για πρώτη φορά στην ιστορία του μετά το 87-72 απέναντι στην ομάδα του Παπάγου. Τώρα ο Κώστας Σαρδέλης έτοιμος. Σ' ακούμε, Κώστα.
3: Ναι, είχαμε διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, με τον Μεϊτέ να βγαίνει εκτός και στη θέση του να μπαίνει ο Σντόεφ, και στη θέση του Τάισον μπήκε ο Δημήτρης Πέλκας. Ενώ τώρα έχουμε φάση για τον Ολυμπιακό με τον Ποντένσε να βγάζει με στην περιοχή για τον Τσικίνη. Ο Τσικίνη θα κάνει τη σέντρα σε ένα χώρο που απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει ο Μπάμπα. Κωστίνια Μουζακίτς θα κλέψει, θα κάνει και ένα σούτ, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα έξω από την εστία του Γιούρι Παυλέγκα στο 78 λεπτό. Άλλη μια φάση για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά με τον Χρήστο Μουζακίτη. 14η τελική για τους Ερυθρόλευκους στο παιχνίδι, 15η με συγχωρείτε, έναντι 7 τελικών που έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στο μάτς. Ωστόσο, οι τελικές του ΠΑΟΚ ήταν αυτές οι οποίες είχαν περισσότερη ουσία. Και αυτό φαίνεται άλλωστε και από το σκορ και γενικότερα από τα στατιστικά. Τώρα ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ στο 21ο λεπτό, πάντα στο 3-1 να θυμίσουμε στους ακροατές, με τον Γερεμέγεφ να μένει κάτω από από το τζαρτζάρισμα που είχε στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Ορτέγκα, την ώρα που έπεσε. Ενδεχομένως να πάτησε λίγο στραβά το πόδι του, γιατί δεν προκύπτει με βάση την φάση να έγινε κάτι από μεταξύ τους σύγκρουση. Δεν υπήρχε κάτι χαμηλά ανάμεσα στους δύο παίκτες. Τώρα έχει σηκωθεί ο Γερεμέγεφ, πατάει κανονικά το πόδι του, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Τζότζο Κένι, ο οποίος θα κάνει ένα γέμισμα εκεί που είναι ο Γερεμέγεφ, θα πάρει την μπάλα, ο Πυρόλα θα χάσει την μπάλα από τον Πέλκα, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά και θα δώσει τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα πάρει το κόρνερ από τον Ορτέγκα, 80 λεπτό, τρίτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, 12ο συνολικά στην αναμέτρηση, 9 έχει εκτελέσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το τρίτο για τον ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς θα πάει στην εκτέλεση, δείχνοντας χαρακτηριστικά με τα χέρια του το δεύτερο, ότι θα σημαδέψει το δεύτερο δοκάρι. Έχει πάρει φόρα ο Σέρβος και τώρα θα εκτελέσει μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την μικρή περιοχή. Βάζει το κεφάλι του Κωστίνια και κατεβάζει την μπάλα. Θέλει να βγάλει και στην κούντρα τον Ολυμπιακό, αλλά η πάσα του ήταν αρκετά δυνατή με στόχο τον Ποντένσε. Κωνσταντέλιας κάλυψε και γύρισε πίσω στον Παυλέγκα. Αυτός θα γεμίσει προς τα αριστερά με στόχο τον Πέλκα, αλλά ο Ρέτσος θα βάλει το κεφάλι του σε ένα χώρο που, και θα στείλει την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται μόνος του Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα, λάθος πάσα. Η κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό με τον Κωστίνια να κρατάει, να δίνει για τον Έζε. Αυτός ξανά για τον Κωστίνια. Ζέλσον θέλει να παίξει με το τακουνάκι για τον Ελκαμπή. Κακή συνεννόηση εδώ μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού. Παυλέγκα βγήκε και μάζεψε χωρίς καμία ενόχληση, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 3-1 στο μάτς, ενώ βλέπουμε ότι ετοιμάζεται να μπει σιγά σιγά στο παιχνίδι και ο Αντρέ Λουίζ, σε μια προσπάθεια έτσι σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο να δώσει μια επιθετική, να φρεσκάρει λίγο την επίθεση του ο Μεντελίμπαρ για να πετύχει κάποιο γκολ η ομάδα του, και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ζέλσον Μάρτιν στη θέση, και θα δώσει την θέση του στον Αντρέ Λουίζ. Ζέλσον Μάρτιν που μέχρι στιγμής ήταν για τον Ολυμπιακό ίσως ο κορυφαίος παίκτης στο παιχνίδι. Ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε πολλά προβλήματα για τον ΠΑΟΚ, επιτιθέμενος από τα αριστερά. Άλλωστε από εκεί ξεκίνησε και η φάση του πρώτου του μοναδικού γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Μια μετάβαση από τα αριστερά προς τα δεξιά και από εκεί στον Κωστίνια, ο οποίος έδωσε και τον Ελκαμπή και ισοφάρισε.
2: Πάρε μια ανάσα, Gladbach, Borussia Dortmund, τελικό 1-0. 13ο λεπτό άρχισε το παιχνίδι, Freiburg-Wolfsburg στο 0-0. Στην Ιταλία δεν έχει αλλάξει κάτι, Juventus-Verona, 84ο λεπτό στο 1-1 στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ενώ στην Ισπανία, Betis-Oviedo 2-0 στο 41ο λεπτό για την Betis, στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Λοιπόν, 3-1 μπροστά ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Χορταστικό θα λέγαμε, Κώστα, ότι έχουμε χορτάσει, δεν βαρεθήκαμε. Ενώ σε περίπου 16 λεπτά αρχίζει, 19 λεπτά για να κρύβει, αρχίζει το Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, την πρωτοπόρο ΑΕΚ, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Να σας θυμίσω εγώ ότι η βαθμολογία είναι η ΑΕΚ 66, ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα στους 61, ο Ολυμπιακός στους 61 και ο Παναθηναϊκός στους 50. Κώστα Σαρδέλη, ακούμε.
3: 84ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας, πάντα στο 3-1. Με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς σε μονομαχία με τον Ποντένσε, θα κάνει το φάουλο ο Ζίβκοβιτς πάνω στον Ποντένσε. Και έτσι θα λήξει αυτή η επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Και με τον Μουσακίτη, με συγχωρείτε, ήταν η φάση. Και τώρα ο Τζολάκης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα κοιμήσει εκεί που είναι ο Ελκαμπή, όμως ο Κετζιόρα θα αφήσει την μπάλα. Μιχαηλίδης θα γυρίσει με το κεφάλι στον Παυλένκα, ο οποίος δεν βιάζεται και ιδιαίτερα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς η ομάδα του προηγείται με 2 γκολ διαφορά και θέλει να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τον κίνδυνο για κάποιο δεύτερο γκολ. Τώρα Κωνσταντέλιας θα δώσει μέσα στην περιοχή για τον Πέλκα. Πέλκα θα προσπαθήσει να παίξει για τον Γερεμέγεφ. Οι κόντρες απομακρύνουν η αμυντική του Ολυμπιακού και τώρα ο Τσικίνιο υπό την πίεση του Κένι. Μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Τζολάκη από τα πόδια του Κωστίνια. Το γέμισμα του Τζολάκη, εκεί βρίσκεται μόνο ο Μπάμπα. Θα δώσει στον Ζαφίρ, αυτός θα κάνει ένα άτσαλο διώξιμο. Και τώρα ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Ο Κένι θα κλέψει και θα δώσει πίσω τον Παυλένκα. Αυτός ένα γέμισμα θα σημαδέψει πουθενά. Σε ένα χώρο που κινείται μόνος του, κινούνταν ο Ρέτσος με τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης έδωσε για τον Ρέτσο. Και τώρα κατοχή για τον Ολυμπιακό, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 3-1 με τον γκολ του Γερεμέγεφ στο 15, του Ζίβκοβιτς στο 56 και του Γερεμέγεφ για δεύτερη φορά στο 66ο λεπτό, ενώ για τους Ερυθρόλευκους είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ελκαμπή στο 29. Μπήκαμε τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο τελευταίο πεντάλεπτο, με συγχωρείτε, χώρια τις καθυστερήσεις που θα δείξουν οι διαιτητές. Δημήτρης Πέλκας τώρα θέλει να παίξει για τον Ζαφίρη. Δεν θα περάσει η μπάλα, θα τον κόψει ο Κωστίνια. Κωστίνια κρατάει και παίζει για τον Αντρέ Λουίζ από τα δεξιά. Τώρα επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Αντρέ Λουίζ με αντίπαλο τον Μιχαηλίδη θα περάσει. Θα δώσει έξω τον Τσικίνο. Το σούτ του Τσικίνου πάνω στο Ζαφίρη. Προσπαθεί να απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν θα τα καταφέρει. Αντρέ Λουίζ κρατάει την μπάλα. Τώρα θα χάσει την μπάλα από τον Οσντόεφ. Θα αφήσει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη για τον Γερεμέγεφ. Και τώρα ο Οσντόεφ θέλει να παίξει μια βαθιά παλιά για τον Γερεμέγεφ, αλλά θα στείλει την μπάλα πολύ μακριά. Βγήκε ο Τζολάκης και έδωσε συνέχεια για τον Ορτέγκα και αυτός για τον Εζέ. Εζέ κρατάει, θα παίξει για τον Ποντένσε. Ποντένσε θα πάρει το φάουλ από τον Ζίβκοβιτς και σε μια προσπάθεια έτσι του ΠΑΟΚ λίγο να κόψει και τον ρυθμό του παιχνιδιού κάνοντας μικρά φάουλ. Έχουμε νέες αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. με τον Ανεστημίθου να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Γερεμέγεφ, του πρωταγωνιστή, ενός από τους πρωταγωνιστές της σημερινής αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε τα δύο από τα τρία γκολ για τον δικέφαλο του Βορρά και είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες της σημερινής αναμέτρησης. Και η δεύτερη αλλαγή που θα κάνει ο Λουτσέσκου, τέταρτη συνολικά, είναι ο Ιβάνος, έτσι, ένας παίκτης τον οποίο είχαμε να τον δούμε αρκετό καιρό να αγωνίζεται με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Ιβάνος ήταν στις 15 Μαρτίου στο μάτς κόντρα στον Λεβαδιακό στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 3-0.
2: Πάντως, επειδή δεν έχουμε παιχνίδι, να σχολιάσουμε ότι ο Παβλενκά έσωσε την ομάδα του εκεί στη φάση του Τσικίνιο σε κομβικό σημείο, όταν ήταν 2-1 νομίζω, και η επιλογή του Λουτσέσκου να βάλει τον Παβλέκα του βγήκε. Απ' την άλλη μεριά, η αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού ήταν κυρίως για άλλα πράγματα. Σήμερα δεν ήταν πουθενά, αλλού για αλλού, τοποθετήσεις, μαρκαρίσματα, όλα στις φάσεις των γκολ. Κωνσταντέλιας πήρε τη θέση, βγήκε και μπήκε ο Ιβάνου Σέτς.
3: Ναι.
2: Και Γερεμέγεφ βγήκε και μπήκε ο Ανέστης Μύθου.
3: Ο Μύθου στην θέση του. Αυτές ήταν οι αλλαγές, η δεύτερη διάδα αλλαγών για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι, για αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, που όπως φαίνεται να πηγαίνει και το παιχνίδι, δύσκολα θα δούμε κάτι να αλλάζει στο σκορ. Βρισκόμαστε στο 88 λεπτό. Τώρα Παβλέγκα εκτέλεσε το ελεύθερο από ένα φάουλ που είχε κερδίσει νωρίτερα. Μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό που θέλει να βγει από τα αριστερά. Όμως η μπαλιά του Ορτέγκα για τον Ποντένσε ήταν δυνατή. Κάλυψε ο Κένι και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο, με συγχωρείτε, για τον Ολυμπιακό. Με τον Ορτέγκα να πηγαίνει στην
2: έχει εκτέλεση. Πέσει και ο ρυθμός του παιχνιδιού σε σχέση με αυτά που ακούγαμε για το μέχρι εκεί το 3-1.
3: Έχει πέσει, ναι, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ δεν βιάζεται και πολύ να κάνει τις, να εκδηλώσει τις επιθέσεις του, προσπαθεί έτσι και με κάποια...
2: Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει βγάλει αντίδραση μετά το χάσιμο του κυπέλου. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός σήμερα προβλημάτισε πάρα πολύ. Πάμε για το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Κώστας Σαρδέλης, ενώ πάντα στην παρέα μας, Ιντερβέτ Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Κώστα.
3: 81 το λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας. Μένει να δούμε πόσα λεπτά θα καθυστερήσουν, θα δοθούν από τους, θα δοθεί από τον τέταρτο. Όπου με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, λίγα πράγματα ενδεχομένως θα αλλάξουν στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ίσως θέλει να προσπαθεί να βρει κάποιο γκολ να μειώσει, που θα βάλει έτσι λίγο φωτιά σε αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αλλά με βάση το ρυθμό του παιχνιδιού και την εικόνα του Ολυμπιακού, κατά τη γνώμη μου δύσκολα θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ενώ τώρα βλέπουμε και τον Μπιανκόν να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Ταρέμι. Εκτός θα βγει ο Ρέτσος για να δώσει την θέση του στον Γαλλό στόπερ. Και ο Ταρέμι θα μπει στη θέση του Τσικίνι, οπότε θα παίξει με δύο σεντερφόρ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μια κίνηση που τον έχουμε δει αρκετές φορές μέσα στην σεζόν από τον τεχνικό του Ολυμπιακού, έτσι, ειδικά σε περιπτώσεις που η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ ή κυνηγάει κάποιο γκολ. Τώρα έχουμε και πάλι παιχνίδι με τον Ολυμπιακό από τα δεξιά, με τον Αντρέ Λουίς να κρατάει την μπαλά. Θα παίξει για τον Έζε αυτός, κανένα για τον Αντρέ Λουίς. Κρατάει ο Αντρέ Λουίς, θα παίξει τώρα στα δεξιά για τον Έζε. Αυτός θα χάσει την μπάλα και τώρα ο ΠΑΟΚ θα ανακτήσει την κατοχή, όμως την προσπάθεια του να βγει στην αντεπίθεση με τον Οσδόεφ δεν θα καταφέρει, θα χάσει την μπάλα, αλλά θα κερδίσει και το φάουλ ο χαφ του ΠΑΟΚ από τον Ποντένσε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 3-1. Ένα φάουλ το οποίο βοηθάει αρκετά τον ΠΑΟΚ και για να πέσει και ο ρυθμός του παιχνιδιού. 5 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων και για να πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού, αλλά και για να κερδίσει και μέτρα στο γήπεδο. Και τώρα ο Ζίφκοβιτς θα παίξει για τον Οσντόεφ, αυτός πιο πίσω για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, θα κάνει το γέμισμα διαγώνια με στόχο τον Οσντόεφ. Δεν θα προλάβει την μπαλιά του Μιχαηλίδη ο Μαγκομέντ Οσντόεφ. Ο Τζολάκης θα μπλοκάρει και θα δώσει στα δεξιά και των Πιακών. Αυτό σε ένα γέμισμα με στόχο κανέναν. Εκεί βρισκόταν μόνο του ο Μιχαηλίδης. Τώρα κατοχή και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίζ να παίζει για τον Έζε. Αυτός για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κρατάει υπό την πίεση του Πέλκα και του Ζίβκοβιτς. Θα δώσει στον Μουζακίτη. Μουζακίτης θα παίξει στα δεξιά για τον Μπιανκόν, ο οποίος θα πάρει μέτρα στο γήπεδο. Θα παραχωρήσει όμως, θα δώσει το πλάγιο στην προσπάθεια του να αποφύγει τον Ιβάνουσετς που πήγε να του κλέψει την μπάλα. Θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον ΠΑΟΚ όπως όλα δείχνουν να είναι κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη, ενώ τώρα ο Χρήστος Δαφύρης θα βγει εκτός και μένει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στην θέση του. Ο Μπιάνκο είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την θέση του.
2: Μέχρι να γίνει η αλλαγή, τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων στο Τωρίνο, Γιουβέντους Βερόνα είναι στο 1-1 πάντα. Επιστρέφουμε στον Κώστα Σαρδέλη για τις καθυστερήσεις πλέον του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 3-1 για τα play-off. Έλα Κώστα.
3: Ναι, τελευταία αλλαγή ήταν αυτή για τον ΠΑΟΚ και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα ένα πλάγιο που κέρδισαν οι γηπεδούχοι με τον Μπάμπα να εκτελεί μπάλα, θα καταλήξει στον Πέλκα. Αυτός για τον Ιβάνουσετς, αλλά νωρίτερα έχει δοθεί φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Πιρόλα να έχει πάει στην εκτέλεση και να λέει στους συμπαίκτες του να ανεβούν. Είναι ο μοναδικός που έχει μείνει πίσω για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα εκτελεστεί κεφαλιά απομάκρυσης από τον Πέλκα. Θα τρέξει να προλάβει εκεί ο Κένι και θα το καταφέρει και θα βγάλει για τον Δημήτρη Πέλκα από τα δεξιά. Και τώρα Πέλκας με τη μία θέλει να παίξει για τον Μύθου, αλλά δεν θα περάσει παλιά του, θα τη σταματήσει την μπαλά ο Μπιανκόν και ο Τζολάκης θα μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τώρα θα βάλει την μπαλά κάτω, θα δώσει στον Μπιανκόν και αυτός θα παίξει για τον Έζε. Έζε στα δεξιά τώρα για τον Αντρέ Λουίζ. Αντρέ Λουίζ κρατάει με Μπάμπα και Ιβάνουσετς μπροστά του. Θα γυρίσει πίσω για τον Κωστίνια. Κωστίνια κρατάει, παίζει κάθετα για τον Ποντένσε. Ποντένσε με αντίπαλο τον Οσντόεφ. Προσπαθήσει να πατήσει περιοχή, θα τον σταματήσει όμως πάρα πολύ ωραία εκεί ο Μαγκομέντε Οσντόεφ και θα δώσει στον Ιβάνουσετς για τον Μύθου. Με συγχωρείτε, Μύθου κρατάει, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Αντρέ Λουίζ. Και τώρα Αντρέ Λουίζ το ένα με ένα με τον Μπάμπα θα παίξει έξω για τον Ποντένσε. Ποντένσε θα σκάψει για τον Αντρέ Λουίζ, όμως θα βγει έγκαιρο ο Παυλέγκα και θα μαζέψει πριν γίνει αποδέκτη τη μπάλα ο Αντρέ Λουίζ. Ενώ τώρα σιγά σιγά συμπληρώνεται και το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 3-1 του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής για τα play-off της Super League. Τώρα ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το οποίο παραχώρησε ο Ορτέγκα, σχεδόν πολύ κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να κάνει νόηματα στους παίκτες να μην αποσυντονιστούν σε αυτό το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, να κρατήσουν τις θέσεις τους. Και τώρα θα εκτελέσει ο Κένι, θα παίξει για τον Πέλκα, αυτός ξανά για τον Πέλκα. Θα προσπαθούν να κάνουν το 1-2, δεν θα βγει ο συνδυασμός, θα χαθεί η μπάλα εκεί. Αντρέ Λουίζ θα κλέψει, θέλει να βγει στην κόντρα, αλλά θα καταφέρει όμως να βγάλει για τον Ταρέμι που βγαίνει. Τώρα ο Ολυμπιακός το 2-2 με Ταρέμι και Ελκαμπή. Ταρέμι στην περιοχή θα κάνει το πλασέ, η μπάλα θα περάσει out, ενδεχομένως να έχει βρει και λίγο με τα κορδάχτυλα την μπάλα ο Παυλέγκα, αλλά όπως δείχνει ο βοηθός δεν έχει βρει, είναι out για τον ΠΑΟΚ. Μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να έτσι βάλει φωτιά στο τελείωμα στο ντέρμπι, αλλά το σουτ του Ταρέμ με το αριστερό, το διαγώνιο σουτ του Ιρανού Σέντερφορ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της θητείας του Παυλέγκα και αυτή ενδεχομένως θα είναι και η τελευταία φάση στην σημερινή αναμέτρηση, με τον Παυλέγκα να ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Και τώρα σιγά σιγά θα ακουστεί και το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή. Συνεχίζουμε να έχουμε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή. Ο Ζίβκοβιτς θα αλλάξει παιχνίδι από τα αριστερά. Τώρα η μπάλα εκεί που είναι ο Ιβάνουσετς. Ιβάνουσετς για τον Οσντόεφ. Ο Οσντόεφ κρατάει, θα γυρίσει πίσω στον Μιχαηλίδη. Και τέλος, ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, κερδίζοντας με 3-1, κάνοντας μια πολύ έτσι μεστή εμφάνιση. Δεν ήταν εμφατική επιβλητική εμφάνιση του ΠΑΟΚ, δηλαδή άμα δει κανείς το σκορ το 3-1

0: φάσεις, αλλά υπήρχε μια έτσι επιθετική φλιαρία από πλευράς Ερυθρολεύκων, με τον ΠΑΟΚ να είναι πιο ουσιαστικός, και αυτό φαίνεται άλλωστε και από τα στατιστικά. 7 συνολικά οι τελικές για τον ΠΑΟΚ, 6 από αυτές στον στόχο και οι 3 έγιναν μετουσιώθηκαν σε γκολ, ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός είχε 17 τελικές, οι 5 από αυτές ήταν στο στόχο και κατάφερε να βρει μόλις ένα γκολ στα 90 λεπτά παιχνιδιού. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, που θα καταφέρει έτσι κάπως λίγο να αλλάξει το κλίμα στην ομάδα μετά την απώλεια βαθμών την πρώτη αγωνιστική κόντρα στον Παναθηναϊκό, το 0-0 στο γήπεδο της Τούμπας, στη Βαριά, ή τα κόντρα στην ΑΕΚ, στη Φιλαδέλφια με 3-0, και το κερασάκι στην Τούρτα που ήρθε με την απώλεια του κυπέλου στον τελικό πριν από μια εβδομάδα κόντρα στον Όφι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, η σημερινή νίκη είναι έτσι, δίνει μια...
1: Σίγουρα δίνει μια άλλη όθηση στον ΠΑΟΚ μετά τον, από την ήττα στο κύπελλο, τον τελικό του κυπέλου. Κώστα Σαρδέλη, σε ευχαριστούμε. ΑΕΚ 66, ΠΑΟΚ στους 61, Ολυμπιακός 61, Παναθηναϊκός 50. Σε δύο λεπτά η σέντρα στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με το Joker βρέχει νικητές.

0: Ρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling
3: free, I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90 και
1: 2. Ενώ στο ηλιοφόρο ξεκίνησε δεύτερο, πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του ντέρμπι, Παναθηναϊκός με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο γήπεδο Απόστολος Νίκολας.

0: Είδες πάντα στην παρέα μας η Ντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, ακούμε Μιλτιάδη. Έλα Μιλτιάδη. Κάποιο θέμα έχουμε με τη γραμμή, να ξαναπάμε στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο 0-0 Παναθηναϊκός ΑΕΚ, είναι το δεύτερο παιχνίδι των play-off. Θυμίζω νωρίτερα ότι ο ΠΑΟΚ, είπαμε, κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, στο γήπεδο της Λεωφόρου. Μιλτιάδη, καλησπέρα, σας ακούμε. Λοιπόν, κάποιο θέμα έχουμε να το φτιάξουμε μέχρι να δούμε τι γίνεται. Εγώ να θυμίσω νωρίτερα ότι ο Λεβαδιακός κέρδισε 5-2 τον Βόλο και ο Άρης το Παγκρίτιο νίκησε τον Όφη με 2-0 στα παιχνίδια για τις 5-8 στην Τούμπα, με δύο τέρματα του Γερεμέγεφ και ένα του Ζιβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό 3-1, τον γκολ του Ολυμπιακού ο Ελκαμπή. Τώρα τρίτη και φαρμακερή, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος.
1: Ελπίζω, Δημήτρη, να ακούς. Καλησπέρα.
0: Σ' ακούμε, μια χαρά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Παιχνίδι λοιπόν που μπορεί να βγάλει πρωταθλήτρια απόψε. Δηλαδή σε περίπτωση που νικήσει η ομάδα της ΑΕΚ θα αυξήσει τη διαφορά στους 8 βαθμούς και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό και θα απομένουν τρία παιχνίδια. Με την ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική είναι που δέχεται τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια να ταξιδεύει στην Τούμπα και να υποδέχεται μετά τον Ολυμπιακό και θα χρειάζεται ουσιαστικά μια ισοπαλία ή ένα βαθμό για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα στους τρεις αγώνες των επόμενων. Αλλά θα πρέπει πρώτα η κύρια να νικήσει απόψε τον Παναθηναϊκό. Ακόμα όμως και στη χειρότερη των περιπτώσεων, αν η ΑΕΚ δεν τα καταφέρει, τότε θα παραμείνει η διαφορά των 5 βαθμών. Και αντιλαμβάνεστε ότι υποδεχόμενοι τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνίστικη θα έχει κάνει το μεγάλο βήμα προς το βήμα για να κατακτήσει τον τίτλο. Κρίνει πάντως πάρα πολλά το αποτέλεσμα του αποψινού αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με την ΑΕΚ που από τα πρώτα δρόμια θέλει να πιέσει ψηλά να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα με αντίπαλο την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που είναι βαθμολογικά διάφορος, μην ξεχνάμε ότι και να κάνει πολύ δύσκολο να διεκδικήσει τρίτη ή δεύτερη θέση, έχει διαφορά βαθμών από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Τώρα η διαφορά παραμένει στους 8 βαθμούς. Από την ενότητα η προσπάθεια από γύρισμα του μεγάλη προηγή για την ΑΕΚ δεν θα μπορούσε. Δεν μπορούσε να γυρίσει ο Μπάρκα. Από μάκραν όπως είπε του Μαρνακού, η βάλα έρχεται από το Ρέλβα. Το Ρέλβα πάνω από τη μεσαία γραμμή και τα πρώτα λεπτά, συμπληρώνουμε 5 λεπτά εδώ στη Λεωφόρο, πρωτοβουλία του κινήσεων της ομάδας ΑΕΚ που θέλει να βγει μπροστά, να διεκδικήσει το αποτέλεσμα. Μαρίν, το γνωρίζουν βεβαίως οι παίκτες ΑΕΚ, το γνωρίζουν Νίκολη, το αποτέλεσμα του ΠΑΟ με τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουν βεβαίως ότι νίκησε ο ΠΑΟ με 3-1 και ότι έχουν την τεράστια ευκαιρία απόψε να κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τον τίτλο. Να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρουμε αντίπαλο την ομάδα του Παναθηναϊκού που επαναλαμβάνω και πάλι βαθμολογικά διάφορος, αλλά παίζει για τον γόητρο, παίζει για την ιστορία, παίζει για τη φανέλα, παίζει για τον κόσμο του. Ο Παναθηναϊκός, Μαρίν, η μπροστινή παλιά που πηγαίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά δεν μπορούσε να πηγαίνει. Έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Ίγκασον στέλνει την μπάλα να περάσει πλάγιο για την ΑΕΚ. Από δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί από τον Ρότα. Ρότα περνά την μπάλα για τον Περέιρα. Περέιρα προσπάθησε να διεκδικήσει, θα τα καταφέρει, τα κατάφερε. Ξέρει για τον Αντίνο, πέρασε και τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά προσπάθησε να βγάλει προς τη μεγάλη φορική του Μανέκου, δεν τα κατάφερε. Ο Μάκναν, η παίκτη του Μανέκου, η μπάλα έρχεται από τον Μουκουντή. Μουκουντή γυρίζει για τον Ρουμάνο, τον Μαρίν. Μαρίν Ρότα. Ρότα αποδέσει πλάγια δεξιά από τα ξεκέντρου και μεγάλη φορική και προς τη μεγάλη φορική του Μανέκου. Ρέλβα. Και ο Ρέλβας και ο Μουκουντή είναι πολύ ψηλά μεσαία γραμμή για την ομάδα της ΑΚ. Το πέρασμα της μπάλας για τον Ζήνη. Ο Ζήνη αποδέσει πλάγια αριστερά, προσπάθησε να ξεφύγει, δεν τα καταφέρνει. Διαμαρτυρίες από τον Απίλιο και τον Ζήνη ότι η μπάλα μετά από κόντρα πέρασε εκτός της τελικής γραμμής. Διαφορετική άποψη από τον Τούρκο διαιτητή, τον Μέλλερ. Ο Χαλίλ Ουμούτ Μέλλερ. Ο Τούρκος πήγε διαιτεύσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό πριν από λίγες ημέρες εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Τον Ολυμπιακός νίκησε με 2-0. Είναι διαιτεύει και αυτό το ντέρμπι και πάλι εδώ στη Λεωφόρο το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Προσπάθεια με τον Αντίνο. Αντίνο στη διεκδίκηση με τον Ρότα. Ο Ρότα προσπάθησε να ξεφύγει, δεν τα κατάφερε. Αλλά προηγουμένως έρχεται ο Κυριακόπουλος. Υπάρχει προσπάθεια από τον Αντίνο. Είναι φάουλ. Καθώ με τον αγώνα από τον αντίπαλο του τον Ρότα, στην προσπάθεια του Ρότα να γυρίσει την μπάλα για τον Μαρίν, και έτσι η μπάλα μεταξύ και του Μαρίν προηγήθηκε από δεξιά. Δεξιά για την ΑΕΚ θα εκτελεστεί από τον Λάζαρο τον Ρότα. Έχουν ανεβεί ψηλά για να πιέσουν ο Αντίνο από τη μία πλευρά, ο Τσέριλ. Τελικώ δεν θα εκτελέσει ούτε ο Ρότα, ούτε και ο Μουτζουμπίνε για την μπάλα. Θα έρθει ο Θωμάς 300 για να εκτελέσει αυτό το φάουλ αρκετά μακριά από τη μεγάλη την περιοχή και πλάγια. Δεξιά γυρίζει προ τη μεσαία γραμμή και ο Τετέι ανεβαίνει ψηλά. Ο Ρέλβασα και ο Μουκουντή, μεγάλη παλιά στο τη μεγάλη περιοχή. Εκεί που έρχεται ο Κοϊτά, απομάκρυνση όπως από τον Καλάμπρια. Νέα προσπάθεια με τον Πινέδα και παλιά γύρισμα. Δεν θα μπορέσει, έρχεται ο Μαρίνε. Μπαίνει την παρασκευή από τον Βάργα. Δεν μπορούσε ο Βάργα να κάνει το κοντρόλ. Πιέζουν όμως οι παίκτες της ΑΕΚ, απομάκρυναν όπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πάλμερ Μπράουν. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Θωμά 300 και βγαίνει λίγο στη μεγάλη. Και γυρίζει για το Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα πέρασε για το Μαρίνο. Μαρίν θα γυρίσει πλάγια αριστερά για τον Ατήλιο. Ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει από την πλευρά του ο Καλάμπρια. Ο Πανέκος σε μια διάταξη 3-4-3. Βεβαίως με κορυφή και αιχμή τον Τετέι. Αντίνο αριστερά τα μπόρδα δεξιά. Ενώ τώρα που δείξε έφυγε με τρίπλα από τον Αντρέα τον Τετέι. Ο Τετέι επιμένει πίεση, γυρίζει για τον Μαρίνο. Μαρίνο με ψυχραιμία παρά την πίεση που δέχθηκε από τον μέσο του Παναθηναϊκού, από τον Κοντούρη. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Δεν θα μπορέσουν να βρεθούν οι παίκτες ΑΕΚ. Καθώς ήρθε ο Τσέριν, Μαρίνο όμως κοντράρι. Επιμένουν όμως με Τετέι και στη συνέχεια με Κοντούρη οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Περέιρα κερδίζει την μπάλα. Ήρθε να διεκδικήσει με αρκετή δύναμη. Αλλά έχει γίνει πάνω στον Καλάμπρια. Έτσι λοιπόν είναι πεσμένο στο χόρτο. Ο Τούρκος διετής ο Μέλλερ διακόπτει το παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Καλάμπρια. Ποια είναι τη μέση του. Είναι πεσμένο εσύ το γοφό του. Είναι πεσμένο στο χόρτο. Να δούμε λοιπόν. Δεν έχει επιτρέψει στον γιατρό του σώματος να έχουν να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Απλώς περιμένει να συνέλθει ο παίκτη του Μαναϊκού. Και με τη βοήθεια του Ρέλβα σηκώνεται ο
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο 1 λεπτό 0-0. Τελείωσε το παιχνίδι στην Ιταλία. Γιουβέντους Βερόνα 1-1 στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ενώ Μπέτις Οβιέδο στο 75 λεπτό είναι 3-0 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος συνεχίζει από το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
1: 10 λεπτό χωρίς τη μεγάλη φάση, μεγάλη παλιά για τον Μαρίν, για τον Αμπόρντου, για τον όχι. Για τον Βάργκα, Βάργκα προσπάθησε να γυρίσει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη δεν κινείται αρκετά γρήγορα, κερδίζουν οι παίκτες του Μανέκου. Προσπάθεια για να βγει μπάλα, Πάλμερ Μπράουν, προς τα πίσω, κάτω από την πίεση του Βάργκα. Η απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα του Μανέκου, τον Λαφόν, Ρότα με Αντίνο Μονομακούν. Τελικώς ο Ρότα κερδίζει την μπάλα, θέλει να πέρασει πλάγιο. Πρώτου επιδετικού της ομάδας του Μανιακού, του Αντίνο, του Σαντίνο Αντίνο, και έχουμε την εκτέλεση αυτού του πλαγίου με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα γυρίσει την μπάλα για τον Ταμπόρδο. Ταμπόρδο προσπάθησε να βγάλει την μπάλα για τον Ίγκασον. Τελικώς ο Μέλλερ δίνει την μπάλα στην κατοχή των παικτών της ΑΕΚ. Ενδεχομένως ο Κυριακόπουλος πατούσε γραμμή στην εκτέλεση. Έτσι το πλάγιο τώρα είναι για την ΑΕΚ. Λίγο κάτω με σε γραμμή και από δεξιά όπως αμήνεται η ΑΕΚ. Θα εκτελεστεί από τον Λάζαρο τον Ρότα. Ο Ρότα περνά την μπάλα για τον Βάργκα. Μακρύνουν μέχρι του Μανταγκού προσωρινά. Περέιρα, Βάργκα. Το Βάργκα γυρίζει για τον Κοϊτά. Κοϊτά, Βάργκα, κόντρες. Ο Ρότα περνά την μπάλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη δεν μπορεί να ξεφύγει. Έρχεται τον Βάργκα για τον Πινέδα. Ο Πινέδα σε καλύτερε δεν σου πάρει για τον Πίλιο Πίλιο. Μπαίνει στην περιοχή. Θα βγάλει την μπάλα πλάγια. Δεξιά, όχι. Η τελευταία στιγμή έρχεται κόβει, στέλνει την μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν. Πλάγιο για την ομάδα της ΑΕΚ από τώρα που συμμετείχε η ΑΕΚ και έχει την προηγουλία των κινήσεων σε αυτά τα 11 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Δεν έχει πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ να αξιώσει ο Παναθηναϊκός σε αντίθεση με την ΑΕΚ που έχει πατήσει περιοχή. Δεν έχει κάτι τη μεγάλη φάση, δεν έχει πέρσει σε δύσκολη θέση τον τερματοφύλακα Λαφόν. Πάντως πιέζει, εκτελέστηκε η μπάλα στην περιοχή. Πολύ δυνατό σουτ βγάζει ο Λαφόν. Πάρα πολύ δυνατό σουτ μεταχειρίστηκε. Αλλά τελικώς κατάφερε ο Λαφόν να κοντράρει. Την μπάλα πήρε πολλά φάπτα και πέρασε πλάγια από δεξιά για την ομάδα. Η ΣΑΚ να η πρώτη φάση λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Αποθέσει μέσα αριστερά εντός μεγάλη προγγής. Πολύ δυνατό σουτ που επιχειρήθηκε από τον Περέιρα. Και τελικώς ήταν ο Περέιρα ξεχασμένος Ενδεχομένως ο σάιτ αλλά ήταν από αντίπαλο η μπάλα. Έτσι λοιπόν σούταρε με δύναμο ο Λαφόρ στην πρώτη μεγάλη φάση στο 12 για την ΑΕΚ με τον Περέιρα. Ο Λαφόρ κατάφερε να κρατήσει το 0 για την αιστεία. Του εκτελείται το πλάγιο, η προσπάθεια. Όχι. Υπάρχει σπρώξιμο εντός περιοχής. Άρα θα έχουμε την εκτέλεση του φάουλ αυτού και το ελεύθερο από πλευρά του Παναθηναϊκού. Πάντως στο 12ο λεπτό, 11ο προς 12ο λεπτό, είχαμε την μεγάλη φάση για την ΑΕΚ με τον Περέιρα και τον Λαφόρ να απαντά με δημοσιακό τρόπο. Η μεγάλη παλιά που γίνεται για τον Αντίνο. Κανένα αποτέλεσμα. Καθώς πέρασε πάρα πολύ μακριά από τον Αντίνο, κατέληξε στα πόδια του Στρακώσια. Ο Στρακώσια, ενώ παίκτη του Παναθηναϊκού, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Γιατί βλέπω να προθερμαίνεται. Ενώ τώρα έχουμε το γύρισμα της μπάλας από τον Μουχουντή για τον 300-300 εντός. Μεγάλης προοδικής πιέζει ο Τεφτέι. Θα βγάλει την μπάλα πάρα μια σε γραμμή για τον Ζήνια και τον πρώτο Ζήνια που μακρύνει. Αλλά έχουμε και φάουλ που έγινε από πλευράς παικτών του Παναθηναϊκού στον Περέιρα. Πολύ ψηλά, πολύ μακριά. Είχε ανεβεί, προσπάθησε να διεκδικήσει ο Πάλμερ Μπράουν και έκανε το φάουλ στον παίκτη της ΑΕΚ. Είναι προς τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Θα εκτελεστεί αυτό από τον Ρέλβας. Να δούμε κοντινή φάση για τον Μαρίνο. Μαρίν αποθέσει αμυντικού χαφ τώρα. Ξαριού θα έρθει προς τα δεξιά. Περνά την μπάλα για τον Ιτάκο. Ιτάκ λύση για τον Κυριακόπουλο. Πρώτο Αντίνο. Και του Κυριακόπουλο γυρίζει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα προσπαθεί για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή περνά την μπάλα για τον δραστήριο Μαρίν. Ο Μαρίν θα βγάλει την μπάλα μπροστά για τον Βάργα Βάργα. Περέιρα βάζει το σώμα, καλύπτει, προσπάθησε να βγει προς τη μεγάλη περιοχή και τελικώς υπάρχει φάουλ. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις για να μπορέσει να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή. Έβαλε το σώμα πάρα πολύ έξυπνα και σε ένα καλό σημείο το φάουλ αυτό για την ομάδα της ΑΕΚ. Και λέω καλό σημείο, γιατί ο Μαρίν εκτελεστή από αυτό το σημείο μπορεί να απειλήσει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μαρίν ή κάποιο άλλο παίκτη. Δεν ξέρω αν θα είναι ενδεχομένω ο Κοϊτά ή Μαρίν ή Κοϊτά, οι δύο υποψήφοι, για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ που πολύ έξυπνα κέρδισε ο Περέιρα. Στο 14 είμαστε, παραμένει το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Για την ώρα, μία και μοναδική φάση στο παιχνίδι. Αυτή από την ΑΕΚ, όταν ο Περέιρα αποδέσει μέσα αριστερά σου τώρα με πολύ δυνάμει, ο Λαφόρ κατάφερε να κοντράρει και διώξει την μπάλα μακριά. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Επαναλαμβάνω και πάλι με Κοϊτά. Συνήθως εκτελεί ο Κοϊτά. Από το σημείο αυτό ο Μαρίν έχει σκοράρει. Να δούμε ποια θα είναι η συλλογή για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Περέ είναι κοντά, ο Μουκουντή είναι κοντά. Συζήτηση μεταξύ των τριών-τεσσάρων για να έχουμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Τούρκος διευθύνης υποδεικνύει στους παίκτες του Παναθηναϊκού που πρέπει να σταθούν για να εκτελεστεί. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση με υποψήφιους, επαναλαμβάνω, τον Μαρίν από τη μία πλευρά, τον Κοϊτά από την άλλη. Ενδεχομένως να εκτελέσει ο Μαρίν. Είναι για τα μέτρα του Μαρίν σε πολύ καλό σημείο. Συνήθως αυτό γίνεται. Θα δούμε αν θα εκτελέσει από εκεί αυτό ο Μαρίν ή θα περάσει την μπάλα και θα έρθει ο Κοϊτά. Πάντως είμαστε στο 15. Ένα διάστημα υπεροχής για την ομάδα της ΑΕΚ, αυτό το 15 λεπτό με τη μεγάλη ευκαιρία στο 12 με τον Περέιρα. Εκτελεί ο Κοϊτά, η μπάλα του Ναϊάου. Περνά δίπλα από το δεξί δοκάρι, καλή εκτέλεση. Η μπάλα πήρε τα ίτσι που έπρεπε, πέρασε όμως δίπλα από το δοκάρι. Και έτσι λοιπόν έχουμε καλή πάση για την ομάδα της ΑΕΚ με εκτελεστή όχι τον Μαρίν αλλά τον Κοϊτά. Έδωσε την καμπύλη που έπρεπε στην μπάλα, η μπάλα πέρασε όμως δίπλα από το δεξί δοκάρι. Για να έχουμε το Λαφόρ τώρα να εκτελεί το ελεύθερο και να δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι, το 0-0 παραμένει. Ο Ρέλβα στη μονομαχία με Τεφτέι απομάκρυνε προσωρινά. Έρχεται ο Τεφτέι, κερδίζει την μπάλα, μπαίνει προς τη μεγάλη περιοχή. Δυνατός πεσουτάρι με δύναμη, στοχεύοντας τη δεξιά γωνιά του στομάτου. 300, πέφτει ο δωμάτου 300 και μαζεύει την μπάλα. Καλή πάση με τον Ανδρέα Τεφτέι, τον διεθνή μας ποδοσφαιριστή. Είναι πρώτη και μοναδική φάση για την ομάδα του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, τα πρώτα 16 λεπτά του πρώτου ημίχρονου του αγώνα. Να η μπροστινή παλιά από τον Απίλιο, έρχεται το Ζήμι, υπάρχει φάουλ, τράβηγμα. Έτσι η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό που έδειξε από τον Τούρκο στην διεκδίκηση που έγινε μεταξύ Πάλμερ Μπράουν. Θα κάσουν την μπάλα παίκτη του Παναθηναϊκού και βγαίνουν στην κόντρα οι παίκτες της ΑΕΚ για τον Ζήμι. Ο Ζήμι στην περιοχή τελικώς. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι ο Τούρκος διαιτητής, αυτή θα δώσει τώρα, επαναλαμβάνω και πάλι, και κόκκινη κάρτα, έχει βγει σίγουρα η κόκκινη κάρτα στον Φερνάντε. Έχει δει την κόκκινη κάρτα. Να δούμε λοιπόν τη φάση. Μόνιτορ. Έχασαν την μπάλα του Παναθηναϊκού. Η μπαλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα μπει στην περιοχή. Τώρα είναι πάντως. Τον έχει βρει εκτός. Μάλλον θα μπουν οι γραμμές. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τελευταίος παίκτης.
0: Κόκκινη το 26 ο Φερνάντες. Κόκκινη ο Μίλτο, όπως το πες.
1: Θα μείνει με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός με τον Ερνάντες. Επαναλαμβάνω, στην προβολή βρήκε το δεξί πόδι του Ζήνη. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος, ήταν εντυπωσιακή μπαλιά. Ήρθε λοιπόν για να βρει την μπάλα, βρήκε την μπάλα ο Ισπανός. Τελικώς βρήκε τον αντιπαλό του, κόκκινη κάρτα. Ο Τούρκος περιμένει να δει αν είναι εντός περιοχής ή εκτός περιοχής. Αν είναι εντός θα είναι πέναλτι. Είναι οριακά στην κίνηση που γίνεται από τους δύο παίκτες. Είναι οριακά, τον βρίσκει στον αέρα σίγουρα ο Ερνάντες. Αλλά το θέμα είναι αν τον βρήκε μέσα από τη γραμμή ή έξω από τη γραμμή. Γι' αυτό και ο Τούρκος περιμένει. Είναι την ηγορία του βαρίστα. Να δούμε λοιπόν. Διετής Μάρ είναι ο Κλέι, ο Λανδός, ο Ρούπερτι. Ο Ρούπερτι θα πρέπει λοιπόν να μπουν γραμμές, να γίνει στο καρέ, να το μετρήσουν. Και να δουν, είναι οριακό. Οπωσδήποτε παραλαμβάνουμε, γίνεται ο πάκιν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είμαστε στο 18, πάντως έγινε τρομερό λάθος μεσαία γραμμή από πλευράς του Παναθηναϊκού. Προσπάθησαν να παίξουν πάρα πολύ γύρω στην εκτέλεση του φάουλ. Κέρδισαν 4 back-to-back με τον Πινέδα, τον Ζήνη και τελικώς. Ήταν και ο Μαρίν, η μπροστινή παλιά για τον Ζήνη ταχύτατος, ήρθε ο Ερνάντες να διορθώσει τα πράγματα, βρήκε το ποδί του αντιπάλου, τώρα είναι το ερώτημα αν είναι εντός ή εκτός. Ο Τούρκος περιμένει, όχι είναι εκτός, άρα λοιπόν μετράει και την απόσταση του τείχους, άρα δεν είναι πέναλτι, είναι ακριβώς στη γραμμή, θα στηθεί μπάλα στη γραμμή. Και μάλλον εκεί είναι η πραγματικότητα. Ο Ερνάντες θα βάζει με τον εαυτό του, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αφήνει τον Παναθηναϊκό ο Ερνάντες. Αφήνει τον Παναθηναϊκό από το 19 με παίχτη λιγότερο. Και είναι κάτι που το έχει ξανακάνει στο παιχνίδι, όπως διαβάζω με την Βικτόρια Πλίζεν. Και το έχει ξανακάνει. Άστι, άνθρωπέ μου, εκεί να τελειώσει τη φάση. Μπορεί ο Λαφόν να το βγάλει. Δηλαδή τώρα από το 19 ο Παναθηναϊκός ήταν με παίχτη λιγότερο.
1: Είναι αντίδραση του παίχτη Δημήτρη, είναι αντίδραση του παίχτη Δημήτρη. Και εμείς αντιδρούμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να αντιδράσει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι θα βρει την μπάλα. Δεν βρήκε την μπάλα γιατί δεν υπολόγισε ταχύτητα από το Ζήνη. Και εκεί την πάτησε. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάλα. Αυτή τη φορά δεν είναι κοϊτά, αλλά θα είναι ο Μαρίν που θα εκτελέσει. Έχουν σχηματίσει τείχος οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει είναι και παίκτες ΣΑΚ. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση. Στο 20 είμαστε. Είναι ακριβώς αυτή τη μεγάλη προηγήση. Αν περάσει η μπάλα, ενδεχομένως να έχουμε γκολ για την ΑΕΚ. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το γνωρίσουμε. Πάντως ο Παναθηναϊκός από τώρα και στο εξής θα παίζει με 10 παίκτες. Η ΑΕΚ θα παίζει με παίκτη παραπάνω. Να δούμε την εκτέλεση. Εκτελείται. Μαρίν Κοϊτά. Το σούτ είναι δυνατό και τελικό την μπάλα περνάει κόρνερ. Είναι το σούτ από τον Μαρίν, συρτό δυνατό. Η μπάλα κόντρα στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού στρώθηκε στον Κοϊτά, σούταρε με δύναμη ο Κοϊτά, αλλά και πάλι η μπάλα βρήκε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού, το Ταμπόρδα συγκεκριμένα, πήρε πολλά φάλτσα, πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι και έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ από την ΑΚ. Με πλεονέκτημα πλέον η ΑΚ παίχτη παραπάνω, επαναλαμβάνω, είχε και την υπεροχή κατοχή τη μπάλα. Ρέλβαση κεφαλιά, το σούτ επιγυρίτος από πάρα πολύ κοντά, δεν μπορεί ο Μκουτζή να στείλει την μπάλα στα δίκια. Ήταν λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, ήρθε από κόντρα η μπάλα στο Μκουτζή, ο Μκουτζή με προβολή. Βρήκε την μπάλα, αλλά την έστελνε να περάσει εκτός εστίας του Λαφών. Δύσκολο σήμερα στο Μκουτζή το Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα του αγώνα. Καθώς η ΑΕΚ παίζει πολύ ψηλά, η ΑΕΚ πιέζει, έχει κυριακή στον αγωνιστικό χώρο και τώρα πολύ περισσότερο. Επαναλαμβάνω καθώς θα παίζει με παίκτη παραπάνω. Να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού με Πάλμεν Μπράουν με τον Ίγκασον. Θα παίξει με 4 μάλλον στην άμυνα. Θα πάει με τη διάταξη δηλαδή 4-4-1. Δεν μπορεί να πηγαίνει με 3 στόπερ πλέον γιατί έχει φύγει ο στόπερ του. Ο Ερνάντες προσπάθεια Καλάμπρια μου κουντί. Έρχεται και στέλνει την μπάλα να περάσει μακριά. Μια γρήγορη επίθεση από πλευρά του Παναθηναϊκού. Τελικώς έγινε η προσπάθεια από τον Καλάμπρια. Μπήκε στην περιοχή, ήρθε με ταχύτητα ο Μουκουλή, καθώς ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε ανοίξει την μπάλα, την έστειλε να περάσει εκτός 22ου λεπτό. Παραμένει το 0-0 μεταξύ Παναθηναϊκού, ΑΕΚ εδώ στην Λεωφόρο. Θα δούμε την εκτέλεση του πλαγίου. Η κεφαλιά από τον Ρέλβα, στην μπάλα που μακρύνεται προσωρινά, ο Μπράουν θα περάσει την μπάλα πλάγια δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Και όπως περνά την μπάλα ο Κοντούρης προς την μεγάλη του περιοχή, Λαφών γεμίζει Ρέλβας Περέιρα, θα γυρίσει την μπάλα για τον Ζήνη από Μάκνο Ίγκασον. Μια προσπάθεια από πλευράς τεκτών Παναθηναϊκού αλλά και με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, διεκδίκηση, κοϊτά, έρχεται για να κερδίσει ο Αντίνο. Αντίνο, αποδέσει πλάγια αριστερά, θα γυρίσει προς την παλιά για τον Τσέρι. Ο Τσέριν έχει να αντιμετωπίσει τον Ρότα, ξεφεύγει τον Ρότα, κερδίζει την κόντρα και περνά την μεσαία γραμμή για τον Κοντούρη. Κοντούρη το γύρισμα, δεν θα μπορέσουν ο Ρότα από μάκρυ. Ο Βάρκ έχει την μπάλα στην κατοχή του, πετάει για τον Ζήλη και ο Ζήλη έχει ελεύθερο χώρο για να φύγει. Καταδιώκεται από τον Πάνελ Μπράουν, έρχεται με ταχύτητα, πέφτει πάνω του ο Κίγια Κόπνο και έχουμε φάσει. Καθώ ο Ζήλη σταμάτησε για να ξεφύγει, να κάνει αριστερή δίπλα, να ξεφύγει από τον αντιπαλό του τον Μπράουν. Ήρθε ο Κυριακόπουλος, έπεσε πάνω στον Ζήνη και πάλι το ίδιο σκηνικό με τους παίκτες της ΑΕΚ να ανεβαίνουν ψηλά. Κυρίως ο Ρέλβας με τον Μουκουντή, δύο στόπερ, παίρνουν θέση στη μεγάλη περιοχή και εκτελεστής ο Μαρίν την εκτέλεση αυτού του φάουλ για την ΑΕΚ και πάλι ένα στημένο για την ΑΕΚ, φέρνει αρκετό κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Λαφών. Το 12 είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Περέιρα για την ΑΕΚ, ο Μάξον ο Λαφών. Είχαμε μια απάντηση στο 16 από τον Τετέι, μοναδική φάση για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήταν ποτέ μέσα αριστερά, σούταρε με δύναμη από το Μάστρο 300 και κατάφερε να βολέψει την μπάλα. Είχαμε την αποβολή του Ερνάντε στο 19. Μαρίν εκτελεί η κεφαλιά προσωρινή απομάκρυνση, αλλά υπάρχει και φάουλ. Ήταν πολύ κοντά ο Τούρκος. Θεωρεί ότι υπάρχει φάουλ στρόψιμο από τον Κόιτα. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα την εκτέλεση αυτού του φάουλ εντός μεγάλης περιοχής. Με τον Λαφών να ετοιμάζεται να εκτελέσει. Το 19, επαναλαμβάνω, αποβλήθηκε ο Ερνάντε με πρώτη τελευταία στιγμή τον Εζίνη. Ήταν τελευταίος, αλλά είδε την κόκκινη κάρτα. Σωστή υπόδειξη. Μέσω ΒΑΡ δεν δόθηκε πενάλτη. Στήθηκε μπάλα στην γραμμή, εκτός μεγάλης περιοχής βεβαίως. Εκτελέστηκε από Μαρίν και Κοϊτά. Μαρίν σούταρε κόντρα, Κοϊτά νέα κόντρα. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι και μια ακόμα φάση. Με την εκτέλεση ενός φάουλ του Κοϊτά, η μπάλα πέρασε δίπλα του δοκάρι. Αυτές είναι οι φάσεις, αλλά σε αυτά τα 25 λεπτά η ΑΕΚ είναι αυτή του Κυριακή στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια σποραδική.
0: Βάλε μια άνω τελεία. 25 λεπτά παιχνιδιού στην Αγγλία. Άστον Βίλα Τότενα 0-1 για την Premier League. Μοναδικές στιγμές με ανεπανάληπτη δράση στο live καζίνο της Ιντερβέτεν. Η Ιντερβέτεν πάντα στην παρέα μας και συνεχίζει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Αφού σας θυμίσω νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ 3-1 κέρδισε τον Ολυμπιακό. Τώρα στην Λεωφόρο, εκεί μας ενημερώνει ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος.
1: Μάλιστα, ένα φάουλ που κερδίζει. Ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, δεν πρόσεξε ο Μουκουντή. Βρήκε τα πόδια του φάουλ του Αντίνο και έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Από δεξιά, όπως επειδή το Παναθηναϊκό, αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή και πλάγια θα έλεγα. Θα δούμε την εκτέλεση. Ο Μουκουντή προσπάθησε να διώξει. Δεν πρόσεξε ότι ο Αντίνο ήταν δίπλα του. Ο Αντίνο έβαλε το πόδι για να διεκδικήσει. Τελικά βρήκε το πόδι του αντιπάλου του και έτσι λοιπόν ήταν πολύ κοντά ο Τούρκος να διεκδικήσει. Είναι αυτό το φάουλ σε βάρος της ΑΕΚ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ένα φάουλ που παίρνει το σύνολο των παικτών της ΑΕΚ στο ύψος της μεγάλης της περιοχής, με εξαίρεση στο 300 που είναι στην αιστεία του και εντός μικρής περιοχής. Και αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού στο ύψος της μεγάλης περιοχής και εντός μεγάλης περιοχής, εκεί που σχηματίζουν ζώνη οι παίκτες της ΑΕΚ. Υπάρχουν εδώ και ο Κυριακόπουλος που είναι μακριά από την περιοχή. Όπως από την άλλη πλευρά είναι και ο Καλάμπρια, για να προλάβουν ενδεχόμενη γρήγορη επίθεση της ΑΕΚ. Θα δούμε την εκτέλεση από την Ταμπόρδα. Από θέση δεξιά αυτή η εκτέλεση, επαναλαμβάνω, και πάλι δεν ξέρω να τα απειλήσει απευθείας ή θα περάσει την παραστέση μέσα αριστερά για Ίγκασον και πάλι με Μπράουν. Περνά σιρτά εκεί όπου ο Πήλιος έρχεται και διώχνει με πολύ δύναμη μπάλα, περνά την τελική γραμμή. Και έτσι λοιπόν έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν εκτέλεσε με σέντρα ο Ταμπόρδα σε θέση μέσα αριστερά και Ίγκασον, αλλά και τον Πάλμ Μπράουν. Προσπάθησε σιρτά να βγάλει σε θέση μέσα δεξιά. Εκεί ήταν ο Πήλιος, ο οποίος έδιωξε όπως έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά και προς τα πίσω. Εκτελείται το κόρνερ, κυριαρχείο Βάργκα, απομάκρυνε με κεφαλιά Ελέγχει ο Τσέριν, θα βγάλει και τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο του στείλει παλιά σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Θωμάς Τρακός και ο οποίος βγαίνει γρήγορα και μαζεύει 300. Περνά την μπάλα πλάγια αριστερά για τον Περέιρα. Περέιρα κάνει το κοντρόλ. Δεν θα μπορούσε να τα ξεφύγει. Έρχεται ο Τσέριν. Αφήνει την μπάλα προς τα πίσω. Η μπάλα ελέγχεται Καλάμπρια. Νέα προσπάθεια με Τσέριν και τώρα τα μπόρδα. Θα κινηθεί προς τη μεσαία γραμμή. Τεστέι. Περνά για τον τα μπόρδα κάνει το κοντρόλ. Θα γυρίσει πλάγια δεξιά, να δούμε την προσπάθεια Καλάμπρια, τα μπόρνα. Έχει να αντιμετωπίσει τον Πινέδα, γυρίζει, δεν θα καταφέρει. Ο Πινέδα περνά την μπάλα για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά προσπάθησε να περάσει, αλλά δεν τα πάει καλά. Ο Κοϊτά φαίνεται να είναι εκτός αγώνα για την ΑΕΚ, έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, δεν έχει μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού. Να δούμε τι είναι εκείνης τώρα με τον Τσέριν για τον Αντίνο με τον Κοϊτά προσπάθησε να παίξει άμυνα. Δεν τα κατάφερε βεβαίως, αλλά δεν μπορούσε να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος θυμάστε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Στο 28 είμαστε, παραμένει το 0-0 από εδώ και 10 λεπτά. Η ομάδα του Παναθηναϊκού αγωνίζεται με 10 παίκτες. Τετέι προσπάθησε να περάσει. Δεν τα κατάφερε. Περέιρα. Περνά την μπάλα πλάγια δεξιά για τον Ακοϊτά. Έρχεται ο Βάργα. Μπερδεύονται οι δύο παίκτες. Τελικώς η μπάλα περνάει. Και έχουμε διαμαρτυρίες. Τώρα κίτρινη στον πάγκο της ΑΕΚ σε κάποιον από τους συνεργάτες του Νίκολη. Ο Μέλερ Τούρκος καλεί κοντά του τον βοηθό του Νίκολη. Πάει. Κίτρινη κάρτα, το συζητά και με τον Νίκολη. Η μπάλα πέρασε εκτός πλάγιας γραμμής. Κίτρινη κάρτα που βλέπει παίκτης, άνθρωπος του πάγκου, συνεργάτης του Νίκολη. Το συζητά με τον Νίκολη, επαναλαμβάνω και πάλι ο Τούρκος ο Μέλερ. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ, ένα φάουλ που εκτελέσει ο Ρόπα, είναι κοντά. Ο Τετέι έδωσε το φάουλ, διαμαρτύρια έντονη από τον συνεργάτη του Νίκολη, κίτρινη που είδε ο συνεργάτης του και βεβαίως η μπάλα στην κατοχή της ΑΕΚ με το Μαρίν θα γίνει και το Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες, με 2 στόπερ τώρα πια με Ίγκαρσον αλλά και τον Πάλμεν Μπράου. Ο Ερνάντες είναι αυτός που είναι τελευταίος.

0: 90 και 2.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Πιο κλασικές. Όμως αυτό που διαπιστώνω είναι ότι μέχρι τώρα οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν καθαρό μυαλό στο τελείωμα των φάσεων. Δηλαδή στο επιθετικό, στο επιθετικό τρίτο, φαίνεται ότι οι ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς δεν έχουν την ψυχραιμία ή το καθαρό μυαλό για να τελειώνουν τις φάσεις. Είναι κάτι για το οποίο φαίνεται ο προπονητής από τον πάγκο να εκφράζει παράπονα, ιδίως στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να βρίσκει είτε το Ζήνη είτε το Βάργα με κάθε το παιχνίδι, και αυτό είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να συνέλθει από αυτή την ψυχρολουσία του παίκτη λιγότερο. Φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να πουλήσει ακριβά το τομάρι του. Όμως παρουσιάζεται μια θαυμάσια ευκαιρία για την ΑΕΚ πλέον, από τη στιγμή που έχει και παίκτη παραπάνω, να πάρει το παιχνίδι και με το συν 8, αν τα καταφέρει πλέον, να γίνει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Και δεύτερο γκολ η Tottenham, 32ο λεπτό, Aston Villa Tottenham 0-2. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Επιστρέφουμε στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Μιλτιάδη.
3: Ναι, 32ο λεπτό, παραμένει το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Να μου πούνε για τον Real Madrid. Μια ακόμα επίθεση για την ΑΕΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Πύλιος ετοιμάζεται για τη σέντρα. Περνά στην περιοχή στο Ζήνη. Δεν θα μπορέσει ο Ζήνη. Έρχεται ο Πάλμερ Μπράουν. Κόβει τον επιθετικό της ομάδας της ΑΕΚ. Θέλει με πολύ δύναμη την μπάλα. Στην εξέδρα πλάγιο, ένα πλάγιο που εκτελείται. Πύλιος για τον Πινέδα. Πινέδα θα βγάλει την μπάλα στο εντεσκευτικό για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Κοϊτά. Κοϊτά προσπάθησε να περάσει για τον Ζήνη. Δεν τα κατάφερε. Νέα προσπάθεια. Κόντρα. Η μπάλα γίνει πλάγια τώρα. Ο Περέιρα κάνει τον κοντρόλ, αλλά δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Ο Καλάβρια κοντράρι και στέλνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Πλάγιο στην πρέκταση του ύψου μεγάλη προοργή του Παναθηναϊκού. Ο Πινέδα δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Ζήνη. Έρχεται όμως από σπάτη μπάλα ο Ρέλβας. Ρέλβας, νέα προσπάθεια. Γυρίζει για τον Περέιρα. Ο Περέιρα θα μπει προς τη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει για τον Ρέλβας. Ρέλβας, τη σέντρα, η μπάλα κόντρα. Πολλές οι κόντρες εντός περιοχής. Τελικώς ευνοείται από τις κόντρες ο Τετέι που έχει γυρίσει προς τα πίσω. Για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα περνάει την μπάλα πλάγια δεξιά για τον Αντίνο. Έρχεται ο Ρότα, καλύπτει την μπάλα, την αφήνει να περάσει εκτός πλάγια γραμμής και είναι πλάγιο για την ΑΕΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή παρά την προσπάθεια του Αντίνο. Κάλυψε την μπάλα ο Ρώστα και την άφησε να περάσει πλάγιο. Εκτελείται το πλάγιο για Μαρίν και Μουκουντή. Μουκουντή με σε γραμμή μαζί με τον Ρέλβας. Γυρίζει για τον Πινέδα. Πινέδα περνά για τον Ρέλβας. Ρέλβας, Μουκουντή. Τώρα ο Μουκουντή γυρίζει μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν προσφυγεί παλιά. Κοϊτά περνά με τα κουνάκι για τον Αβάργα. Δεν μπορεί ο Βάργα. Η μπάλα περνά μακριά του και μακριά από τον Πάλι Μπράουν. Ο Λαφόν να καραδοθεί μαζί με την μπάλα. Ο Λαφόν που είναι μεγάλο πρωταγωνιστή, παραλαμβάνω και κάνει 2-3. Πολύ μεγάλες αποκρούσεις στον αγώνα και αντίστοιχο 0 για την ευθεία του. Μουκουντή στη μονομαχία με Τεχέι. Τελικώς ο Μουκουντή με τα χέρια κρατά τον αντιπαλό του. Και έχουμε το φάουλ αυτό που δίνει ο Τούρκος Δετής. Θα είναι πάρα πολύ κοντά. Και έτσι λοιπόν η μπάλα παραμένει στην κατοχή των παιχτών του Παναθηναϊκού. Στην προσθυνή παλιά που έγινε από την άμυνα μεσαία γραμμή για τον Τεχέι. Ήρθε ο Μουκουντή, συγκράτησε τον αντιπαλό του και έτσι την μπάλα θα περάσει στην κατοχή του. Δεν μοιάζει η περίπτωση του Παναθηναϊκού να εκτελέσουν αυτό το φάουλ, θέλουν να πάρουν κάποιες ανάσες. Έχονται μεγάλη πίεση από την ΑΕΚ, επαναλαμβάνουμε. Αρκετές στιγμές η μπάλα κυκλοφορεί στη μεγάλη της περιοχή, αλλά καταφέρουν είτε με κόντρες, είτε με δυσκολία να διώχνουν την μπάλα μακριά. Είτε ο Λαφόν, όταν χρειαστεί, έτοιμος, πανέτοιμος για να κάνει τη μεγάλη απόκριση να διώξει. Να η μεγάλη παλιά που γίνεται με προορισμό τον Ίγκασον. Τελικώς Μουκουντή, Ίγκασον στη μονομαχία. Ο Ίγκασον θα σπρώξει τον Μουκουντή. Η μπάλα περνάει μακριά και από τους δύο, αλλά έχει χρεωθεί με φάουλ ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Φάουλ που έκανε στον στόπερ της ΑΕΚ. Εκτελείται με κοντινή πάσα από τον 300 για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή περνά πάνω τη μεσαία γραμμή χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Έρχεται ο Τετέι για να πιέσει, θα γυρίσει την πλάτη του αριστερά του για τον Ρέβας. Ρέβας επιστρέφει την μπάλα για τον Μουκουντή. Θέλει να χτίσει με υπομονή την επίθεση η ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μουκουντή έχει δίπλα του απέναντί του τον Τετέι. Περνά για τον Ρώτα, ο Ρώτα γυρίζει για τον Ρέλβας. Όλα αυτά μεταξύ και την μεγάλη προγγίση της ΑΕΚ. Ρέλβας έρχεται ο Μουκουντή για να δεχτεί την επάφα. Πράγμα το Ρέλβας περνά για τον Μουκουντή. Τώρα ο Μουκουντή αποφασίζει να περάσει την μεταγραφή και γυρίζει πλάγια δεξιά επιταχύνοντας για τον Ρώτα. Ρώτα για τον Απινέδα, Απινέδα για τον Μουκουντή. Αργά με βήματα προς τα πίσω οργανώνεται κάτω από την μεσαία γραμμή η παίκτες του Παναθηναϊκού. Έρχεται ο Ζήνη, πετά την μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά καθυστερεί κάπως, μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή. Δεν θα μπορέσει να σουτάρει ούτε ο Μαρίν. Έρχεται ο Ρώτα, θα βγάλει την μπάλα για τον Πινέδα. Στην περιφέρεια ο Πινέδα κλείνεται πάρα πολύ γρήγορα Δεν μπορεί να σουτάρει. Τελικώ κρίστηκαν οι παίκτες Ζακ. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα ελεύθερο σουτ για να πηγήσουν την αιτία. Του Λαφώνει μεγάλη μπαλιά. Παρά είναι μεγάλη. Του Ρέλβα δεν θα μπορέσει ο πίσω να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα περνά εκτό τη γραμμή. Η μπάλα στο ύψο μεγάλη περιοχή πέρασε από τα πόδια τριών τεσσάρων παικτών τη ΑΕΚ. Αλλά κανένα δεν βρήκε ελεύθερο πεδίο για να σουτάρει και να φυγήσει την αιτία του Λαφών. Ο Λαφών, επαναλαμβάνουμε, που είναι σε πολύ καλή βραδιά, έχοντας κάνει 2-3 πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο και να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Θυμίζω 31 λεπτό. Είναι η στιγμή που ο Ερνάντες ανακόπτει τον Ζήνη πριν βρεθεί μόνος απέναντι στον Λαφών. Ήταν τελευταίος, έκανε το φάουλ. Τελικώς είδε την κόκκινη κάρτα και από το 18-19 ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με 10 παίκτες. Έχει αλλάξει εδώ το στήσιμο της ομάδας. Ο Ράφα Μπενίτες παίζει μια τακτική 4-4-1 με αιχμή τον Τετέι. 4 στην μεσαία γραμμή και 4 στην άμυνα. 2 στόπερ με Κυριακόπουλο και τα Καλάμπρια αριστερά και δεξιά. Και 2 κεντρικούς στον Πάλμερ με τον Ίγκασον. Ενώ έχει ξεκινήσει με 3 στόπερ σε μια διάταξη 3-4-3. Τώρα των πραγμάτων και λόγω της αποβολής του Ράντερ παίζει με 2 στόπερ. Να δούμε τον Κοϊτά. Κοϊτά, η χαμηλή σέντρα περνά την μπάλα στην περιοχή. Άφησε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ρότα. Αλλά ήταν απαραίτητη μια μέρα του Μανιακού για να διώξει τα μπόρδα. Μονομαχία με τον Περέιρα. Έρχεται ο Περέιρα. Αποσπά την μπάλα. Θα γυρίσει πλάγια δεξιά για τον Βάργα. Ο Βάργα κλείνεται. Ετοιμάζεται να σεντράρει. Σεντράρει. Έρχεται ο Μπράουν να απομακρύνει. Προσφερνά βεβαίω. Καλάμπρια και τα μπόρδα, τα μπόρδα, Πινέδα μπαίνει στη μέση, γυρίζει μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, το γύρισμα για τον Κοϊτά, η πάσα, η Κοϊτά, όχι, προσπάθησε να ξεφύγει, πέφτει στο χόρτο, είπα από το ξεκίνημα του αγώνα κάνει πάρα πολλά λάθη, ο Κοϊτά δεν έχει βοηθήσει την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω. Λάθος επιλογές, λάθος κινήσεων. Δεν τέχει τώρα από τέτοιοι φλάγερ να ξέφυγε. Θα γυρίσει για τον Αντίνο. Έρχεται ο Κυριακού και κλειστράει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Καθώς με τα αριστερό πόδι ο Θωμάς 300 καταφέρνει να κοντάρει. 38 λεπτό, μεγάλη ευκαιρία. Επαναλαμβάνω για τον Παναθηναϊκό. Προήλθε από την πολύ ωραία προσπάθεια του. Όπα, εδώ είναι με τον Ίγκασον. Πέφτει επάνω και θα δει την κεντρική κάρτα. Καθώς ο Ζήνη κέρδισε την μπάλα, ξέφυγε από τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο ή λιγότερο για να σταματήσει τον Ζήνη που έφυγε με ταχύτητα. Του κάνει δυνατό φάουλ. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Ίγκασον να χρεώνεται με κίτρινη κάρτα. Το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Αλλά στο 38 τη μεγάλη πάση για τον Παναθηναϊκό. Με Τετέι να ξεφεύγει από δέση πλάγια δεξιά. Να μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή, να γυρίζει στην τέσσερα για τον Αντίνο. Αντίνο άφησε πολύ έξυπνα την μπάλα να πέρασε κάτω τον πόντι, γιατί η μπάλα βγήκε στην τέσσερα στρατά για τον Κυριακόπουλο. Σούταρε διαγώνια δυνατά. Και ο Δωμάς 300 προβάλλοντας στο αριστερό του πόδι, κόντραρε την μπάλα. Και έτσι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να κάνει το 1-0. Σε άμυνα ο Παναθηναϊκός, αλλά βγήκε σε αυτή τη γρήγορη επίθεση και δημιούργησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Θωμά 300 όμως να κρατά το 0 για την αιστεία του, όπως συγκρατεί το 0 και ο Λαφών. Ο Ρέμπας περνάει την μπάλα πλάγια δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα γυρίσει την μπάλα για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει να αντιμετωπίσει τώρα την πίεση του Τετέι. Περνά την μπάλα για τον Πινέδα. Ο Πινέδα, καθώς δεν πιέζεται, περνά πλάγια δεξιά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει να αντιμετωπίσει τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή του Μάρτον Πετρά. Γυρίζει την μπάλα. Όχι. Την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ ο Ζήνη. Κλείστηκε, έκοψε την τέχνη του Μανέκου. Μαρίν ελέγχει τη μεσαία γραμμή σε συνεργασία με τον Μουκουντή. Θα γυρίσει την μπάλα για τον Μουκουντή 400 λεπτό, 5 λεπτά πριν από τώρα στο πρώτο ημίχρονο. Παραμένει το 0-0. Ο Πινέδα προσποιείται ότι θα σουτάρει. Θα βγάλει την μπάλα πλάγια δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα σταματά. Βλέπει τον Μαρίν και περνά την μπάλα για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή πάνω στη μεσαία γραμμή περνά. Και ο Ρέλβας, το μισό γήπεδο είναι μόνο 300. Το υπόλοιπο είναι οι 21 ποδοσφαιριστές. Να δούμε το 20 πλέον, γιατί συνολικά είναι 21. Έτσι με 10 Παναθηναϊκός, 11 η ΑΕΚ. Να η προσπάθεια με Ρότα. Ρότα κλείστηκε, περνά για τον Κοϊτά. Κοϊτά θα βγάλει για τον Περέιρα. Περέιρα ετοιμάται να σεντράρει, γυρίζει την μπάλα στην περιοχή. Δεν. Η προσπάθειά του να βγάλει για τον Μαρίν. Η πάσα, πρώτο δοκάρι προσπάθει να βγάλει. Για τον Ζήνη ήταν σε πολύ μικρό χώρο. Τελικώς κατάφερε να μαζέψει την μπάλα. Ο Λαφών βγάζει την μπάλα πλάγια δεξιά. Για τον Καλάμπρια, για τα μπόρδα, Καλάμπρια. έχει να αντιμετωπίσει την πίεση του Βάργκα. Θα βγάλει την μπάλα και πάλι για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Μπράουν. Ο Μπράουν αλλάζει πλευρά από αριστερά, από δεξιά, από αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλο είχε τη μεγάλη βάση, παραλαμβάνω, το 38. Ο Αντίνο βάζει το σώμα και φεύγει από τον Ρώτα. Έρχεται ο Ταμπόρδα. Κατάφεραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον τρόπο να ελέγξουν, ξέρει, να αλλάζει παιχνίδι από αριστερά στο δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια τεφταίει, περνά την μπάλα με ωραίο τρόπο. Έχει υπάρχει φάουλ, ο οποίος έπαιζε στην παγίδα. Σωστή απόφαση από τον Τούρκο διευθυντή, δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Πύλιο. Ο Πύλιος έφαγε την προσποίηση του τεφταίει στη λίγα πρώτα στο μόνο βρήκε μπάλα. Βρήκε τον αντίπαλό του, δυνατό φάουλ. Και βεβαίως δικαιολογημένα την κίτρινη, όπως προηγουμένως είχε δει την κίτρινη ο Ίγκας όταν έκανε το φάουλ στον Ζήλι. Έτσι λοιπόν και πάλι θα βγει την κίτρινη από το τσεπάκι του Τούρκου διετή. Ο Ταμπόρδα γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω για τον Μπράουν. Ο Μπράουν θα πει την μπάλα προς τα πίσω για τον Λαφόν. Ο Λαφόν η μεγάλη παλιά, ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή κεφαλιά του για τον Κοϊτά. Ο Ρώτα, Κοϊτά έρχεται. Ο Τσέρι να αφήνει την μπάλα προς τα πίσω για τον Λαφόν. Ο Λαφόν σηκώνει πολύ την μπάλα. Την κάνει διεκδικήσιμη. Με Μαρίν από τη μία πλευρά, Κυριακόπουλο από την άλλη. Μπαίνει στη φάση ο Τσέριν, κερδίζει την μπάλα. 43 είμαστε. Το 0-0 παραμένει μεταξύ των δύο ομάδων. Μπράβο, ξέφυγε από το Ζήνη. Θα βγάλει την μπάλα για τον Αντίνο. Ο Αντίνο έχει να αντιμετωπίσει την πίεση του Κοϊτά. Θα βγάλει την μπάλα για τον Ταμπόρδα που έχει έρθει την δεξιά. Ταμπόρδα γεμίζει στην πλάγια δεξιά. Εκεί ο Ποπίνος απομάκρυνε με κεφαλιά. Ο Περέρα για τον Πινέδα. Ο Πινέδα περιμένει το ανέβασμα του Ρώτα για να περάσει την μπάλα για τον Ρώτα. Τελικά τη λέγει να περάσει την πλάγια αριστερά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη κάνει το κοντρόλ. Έρχεται ο Πίλιος. Τελικώς υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό. Σε δες offside είναι ο Πίλιος. Ζήνη και Πίλιος βγήκαν στην φάση. Περικώς ο Πίλιος υποδείχθηκε σε δες offside το 43. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω. Με σπουδαία βαθμολογική σημασία, ιδιαίτερα για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα ή πολύ περισσότερο, δεύτερη θέση έχουν κρυθεί πολλά. Αλλά για την ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι είναι καταλυτική σημασία, αν μπορέσει να πάρει έστω το βαθμό της οπαλίας, όπως υπάρχει, θα αυξηθεί η διαφορά από τους 5-6 βαθμούς και θα απομένει βεβαίως, θα απομένουν τρία παιχνίδια. Για να μπορέσει η ΑΚ με μια νίκη να πάρει και μαθηματικά τον τίτλο, να δούμε πού μπορεί να συμβεί. Αναλαμβάνω την επόμενη Κυριακή, φιλοξενώντας τον Παναθηναϊκό στην έδρα της. Αλλά βεβαίως η μπάλα δεν έχει τη σιγουριά που σκεφτόμαστε εμείς, η μπάλα και τα δικά της κόλπα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αγώνα με τον αγώνα, μέρα με την ημέρα, την αγωνιστική. Ο Πινέδα σε μια προσπάθεια να ξεφύγει δεν θα τα καταφέρει, κλείστηκε. Και τελικώς η μπάλα κόντραρε στα πόδια τα Μπόρντα, στα πόδια του Πινέδα και πέρασε πλάγι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης.
2: Πάντως, Μιλτιάδη, αν η ΑΕΚ σήμερα πάρει την νίκη, θα έχει, είναι αγκαλιά, θα είναι αγκαλιά με τον τίτλο, νομίζω, πλέον.
3: Ναι, ρε Δημήτρη, αλλά την άλλη Κυριακή μπορεί να γυρίσει τον τίτλο. Άμα νικήσει την άλλη Κυριακή.
2: Άμα κερδίσει, ναι, σήμερα.
3: Την άλλη Κυριακή μπορεί στη Νέα Φιλαδέλφεια να πανηγυρίσει τον τίτλο με την έννοια ότι θα έχει μια διαφορά 8 βαθμών και θα θέλει δύο παιχνίδια. Δηλαδή και να μην κατέβει να παίξει, πάλι το παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
3: Γιατί είναι, είπαμε, τώρα πηγαίνουμε αγωνιστική με αγωνιστική.
2: Βέβαια, το σωστό αυτό είναι.
3: Ανέβηκε στην Τούμπα για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και πήρε τα 3 γκολάκια και φεύγει. Δεν είναι.
2: Σωστό, σωστό, σωστό. Είναι μπάλα, δεν είναι να κάνουμε υπολογισμούς εμείς θέλουμε. Έλα, πάμε για το τελευταίο λεπτό.
3: Με πολλή φαντασία, αλλά τώρα θα δείτε μια κίτρινη κάρτα και ο Ρέλβας. Δηλαδή η Ρέλβας έχει δει την κίτρινη, Πίλιος έχει δει την κίτρινη κάρτα από την άμυνα της ΑΕΚ. Να δούμε τη δυνατή διεκδίκηση με τον Ανδρέα Τεφταίη, ενώ έχουμε και τα 2 λεπτά καθυστερήσεων. Εδώ στη Λεωφόρο συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά κανονικής διάρκειας του πρώτου χρόνου. Από το 19 λόγω της αποβολής του Ερνάντες με κόκκινη κάρτα ήταν τελευταίο στην άμυνα, έκανε φάουλ στον Ζήνη για να αποτρέψει από το να δεχτεί γκολ η ομάδα του, να προλάβει. Είδε την κίτρινη κόκκινη κάρτα, αγωνίζεται, αλλάζοντας βεβαίως και την τακτική, το σχήμα του Παναθηναϊκού. Ο Ράφα Μπενίτεθ με δύο στόπερ 4-4-1, σε μια προσπάθεια και παίζει άμυνα, αλλά σε μια-δυο επιθέσεις γρήγορες επιθέσεις έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις να φτάσει στον κορυφαία φάση αυτή την προσπάθεια του ΕΤΕΙ από δεξιά, όταν άδειασε την δεξιά πλευρά τη ΑΚ, γύρισε παράλληλα στην του φέρνει τον Αντίνα να του επιλέξει να την μπάλα να περάσει σε δέση μέσα στα αριστερά. Ερχόταν με δύναμο ο Κυριακόπουλος, σούταρε διαγώνια δυνατά και απρόβλεπτα στο αριστερό του πόδι ο Δωμάσος 300 κατάφερε να κοντράρει. Ο Κόιτα ξεφεύγει από τον Κυριακόπουλο, καταδιώκεται από Αντίνο και Κυριακόπουλο, κατά την μπάλα στην κατοχή του One Man Show. Να δούμε αν θα δώσει την μπάλα. Την έδωσε, αλλά την έδωσε πολύ άσχημα. Σας είπα, ο Κοϊτά πάει σε αθλητικές προσπάθειες, αλλά είναι σε λάθος χρόνους. Δεν έχει το time, έτσι. Είτε να δώσει την μπάλα, είτε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Κάτι που θα έλεγα ότι δεν διευκολύνει τις αθλητικές προσπάθειες της ΑΕΚ. Να δούμε τον Πινέδα. Τώρα ο Πινέδα θα γυρίσει για τον Ρώστα. Ο Ρώστα περνά την μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά πετά την μπάλα μπροστά για τον Βάργα. Η κεφαλιά πλάγια δεξιά. Η σέντρα που επιχειρείται δεν είναι καλή, καθώς ο Λαφόν έρχεται και μαζεύει την μπάλα. Οδεύουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, επαναλαμβάνω και πάλι. Παραμένει το 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Θα δούμε λοιπόν πότε θα ακουστεί το σφύριγμα από πλευράς Τούρκου διαιτητή. Η μεγάλη παλιά επιχειρείται για τον Αντίνο, απομάκρυνε η προσπάθεια να απομακρύνει ο Πίλιος, η μπάλα περνάει πλάγιο. Να δούμε λοιπόν. Έχει στηρίξει ο Τούρκος διαιτητής, Δημήτρη μου, 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου μηχρόνου εδώ στη Λεωφόρο. Θα πω το σημείο να ευχαριστήσω και εσένα και τους φίλους μας.
2: Ωραία, αν χρειαστεί και μετά σας έχουμε για τα γκολ, αν μπουν γκολ φυσικά, ναι, μέσα στην εκπομπή του Δημήτρη Πέτρου. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με 10 παίκτες παίζει από το 19. Ο Παναθηναϊκός, σχόλιο, Μιχάλης Φουστερής, έλα Μιχάλη.
1: Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο που μας κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το μόνο που έλειπε ήταν το γκολ. Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, έχασε ευκαιρίες, είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, που έχω σημειώσει μόνο αυτό το σούτ του Κυριακόπουλου που απέκρουσε ο Στρακώσα. Γενικότερα ήταν πιο ομάδα, επέβαλε τον ρυθμό της, την ευνόησε σίγουρα και η αποβολή του Ερνάντεθ, φάνηκε να κάνει πιο εύκολο το έργο της. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν έχει το καθαρό μυαλό στο τελείωμα των φάσεων. Το επισημάναμε και προηγουμένως στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, το λέμε και τώρα. Ενώ έχουν βρεθεί οι ποδοσφαιριστές της σε θέση βολής, δεν έχουν καταφέρει να μετουσιώσουν.
2: Ενώ σου έχει δώσει το δικαίωμα, Παναθηναϊκός, να μπορείς να κάνεις κάτι, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Σίγουρα.
2: Μάλιστα.
1: Και όταν δεν πετυχαίνει σε γκολ, όπως έγινε προηγουμένως σε μια φάση, σε μια κόντρα επίθεση με τον Κυριακόπουλο, παραλίγο η ΑΕΚ να δεχθεί τέρμα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει παίχτη παραπάνω, δεν σημαίνει ότι έχει κλειδώσει το παιχνίδι, το έχει.
2: Όχι βέβαια.
1: Θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ μέχρι το τέλος και επαναλαμβάνουμε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνη να φύγει νικήτρια. Αν και με την ισοπαλία θα πάει στο συν 6 από τους διώκτες της, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά πάντα να θυμόμαστε ότι έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια.
1: Ναι, δεν θα την χαλάσει, να το πω έτσι.
2: Όχι, αλλά. Απλά.
1: Όμως σίγουρα με την νίκη θα έχει κάνει το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
2: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή. Η ΑΕΚ τώρα είναι στους 67 με το αποτέλεσμα που είναι ισόπαλο 0-0 στην Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είναι 61, ο Ολυμπιακός είναι 61. Ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι από πάνω του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς με το 0-0 αυτή την ώρα. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό 3-1, 2 γκολ ο Γερεμέ Γεφέν, ο Αντρία Ζήφκοβιτς για τον Ολυμπιακό Ελκαμπή και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, στις δηλώσεις του στάθηκε στην φάση που έβγαλε ο Παυλένκα, τη φάση του Τσικίνιο, ότι εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε τον κύριο Λουτσέσκου τι δήλωσε μετά την νίκη της ομάδας του 3-1 πέναντι στον Ολυμπιακό.
0: The first half was a, let's say, a balance game.
4: Το δεύτερο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, ίσως με τον περισσότερο έλεγχο από την μεριά του Ολυμπιακού. Καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε να το κάνουμε, δεν το κάναμε στο παιχνίδι. Ήρθε η ισοφάρηση από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι από εκεί περιέχει και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες σε σχέση με εμάς, κάποιες παραπάνω συνθήκες για να σκοράρει. Στο δεύτερο ήμικρο νομίζω ότι μπήκαμε περισσότερο ρυθμό, περισσότερη ενέργεια, περισσότερη αυτοποίθηση στο παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε δύο τέρματα, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ πολύ σημαντική απόκριση όταν το σκόρ ήταν ακόμα στο 2-1 από τον τερματοφύλακά μας. Νομίζω πως ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά για την ροή του παιχνιδιού και για την ιστορία του παιχνιδιού. Νομίζω πως το παιχνίδι σήμερα δείχνει ουσιαστικά το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε για εμάς, κακή περίοδος η οποία ξεκίνησε για εμάς από τις αρχές του Φλεβάρη μέχρι και πολύ πρόσφατα, χάνοντας πολλούς κομβικούς ποδοσφαιριστές, μη έχοντας αυτούς τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν, δεν είναι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων τους. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν στιγμές που παράξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Όλες οι ενέργειες οι οποίες δημιουργήθηκαν τα γκολ ήταν top ενέργειες και συλλογικές ενέργειες από όλο το σύνολο. Είναι κάτι το οποίο μας τύχησε εκείνη την περίοδο, αλλά βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι, ότι στιγμή με στιγμή, ενέργεια με ενέργεια, λεπτό με λεπτό, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για εμάς. Οπότε είναι σημαντικό ότι βλέπουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσει κόντρα στη μοίρα και πρακτικά αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η απόλαυση του να παίζεις, η απόλαυση του να κερδίζεις, ναι, είναι φυσιολογικό να μας βοηθάει στην αυτοπεποίθησή μας. Έχουμε μέσα μας μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, το πώς είχαμε ξεκινήσει, την δουλειά που κάναμε όλη τη σεζόν και το που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, χάνοντας ουσιαστικά πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές από κάποιες περίεργες ή κάποιες φυσιολογικές καταστάσεις τις οποίες συνέβησαν. Έχουμε την απογοήτευση από τον χαμένο τελικό με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε. Είναι κρίμα ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε. Είχαμε μια πολύ ωραία πορεία στο Europa League και αντιμετωπίσαμε αμέσως μετά την Lyon, την Θέλτα, πρακτικά με τη μισή ομάδα διαθέσιμη εκείνο το χρονικό σημείο. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό στοιχείο στο ποδόσφαιρο είναι να αντιδράς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να αντιδράσουμε απέναντι σε ό,τι, όσο οτιδήποτε έχει εμφανιστεί μπροστά μας όλη αυτή τη σεζόν, σε μια δύσκολη, περίπλοκη σεζόν για εμάς που ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο τελείωμα αυτής.
2: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10 και πριν έρθει ο Δημήτρης Πέτρου. Να σας θυμίσω, Ιντερβέτεν Live, καζίνο, καθημερινή διασκέδαση και ο Χωσέ Λουίτς με τη Λίμπαρ. Όταν κάνεις λάθη, τα πληρώνεις, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις με την οποία η Μαρία Ψάλτη ότι είναι έτοιμες από το Studio 2. Τις έχει ετοιμάσει για να τις ακούσουμε.
5: Y así todo hemos ido empate a uno, no hemos ido ganando. Creo que
6: Σήμερα πραγματικά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά πρώτο ημίχρονα που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, φαινόταν πως τα πράγματα ήταν στο δικό μας έλεγχο. Ωστόσο, το μόνο που καταφέραμε ήταν να σοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί ήδη. Και παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν πως μπορούμε να κερδίσουμε, πως είμαστε η ομάδα που περισσότερο απειλεί, η ομάδα που περισσότερο μπορεί εκείνη τη στιγμή φαίνεται πως μπορεί να βάλει γκολ. Χαρίσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες με δύο σημαντικά γκολ. Όταν χαρίζεστε τέτοιες ευκαιρίες, μια καλή ομάδα, αυτή η καλή ομάδα τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε λοιπόν με την εντύπωση πραγματικά πως κάναμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν φτιαγμένο έτσι όπως έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο, πληρώνονται. Θα μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Θα σταθούμε σε αυτό το γεγονός ότι παίξαμε για να κερδίσουμε. Ωστόσο, χαρίσαμε όπως είπαμε το παιχνίδι με την έννοια ότι δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις περισσότερες ευκαιρίες που είχαμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες στον αντίπαλό μας να σκοράρει. Δεν θα μιλήσουμε για κάτι παραπάνω. Θα ασχοληθούμε με το επόμενο παιχνίδι μας. Αυτή τη στιγμή παίζουν ο Παναθηναϊκός με την. Και είναι προφανές πως το πάμε χέρι του χειάζει.
5: Lo que está claro es que el águila lo tiene en la mano.

Αυτά από τον κύριο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, μάλλον στο πρώτο ημίχρονο, το Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο 0-0. Η ΑΕΚ είναι ανώτερη μέχρι το 25 με 4 ευκαιρίες και μια κερδισμένη αποβολή του Ερνάντεθ που από το 19 είναι εκτός παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Σοβαρό πλήγμα. Από εκεί πέρα, μετά το 25, ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε, επέτρεψε σε μια καλή φάση η απόκρουση του Λαφών σε κεφαλιά του Μουκουντή από κόρνερ. Ήταν μια φάση για την ΑΕΚ. Βρήκε και εκείνος την ευκαιρία να τη δυσκολέψει πολύ από την αριστερή πλευρά. Όμως δεν κατάφερε ούτε μια ομάδα ούτε άλλη να πετύχει ένα γκολ. Οπότε είμαστε στο 0-0 αυτή την ώρα στη Λεωφόρο, στο πρώτο 45 λεπτό. Έχουμε. Θυμίζω για την Αγγλία νωρίτερα ότι η United πήρε την νίκη, κέρδισε 3-2 την Liverpool. Αυτό σημαίνει ότι η Manchester United εξασφάλισε την συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Ο Μεϊνού στο 77 το νικητήριο γκολ. Είχαν προηγηθεί η United στο 6 με τον Κούνια, στο 14 ο Σέσκο το 2-0. Ισοφάρισε ο Σαμποσλάι στο 47 2-1, μείωσε ο Χάπκο στο 56 το 2-2 και στο 77 ο Μεϊνού, όπως σας είπα, έκανε το Manchester United Liverpool 3-2. Αυτή τη στιγμή ημίχρονο, Aston Villa Tottenham 0-2. Στη Γαλλία τελικό νωρίτερα, Στρασβούργο Toulouse 1-2. 11 λεπτό Lyon Rennes 0-1. Στη Γερμανία τελικό Gladbach Borussia Dortmund 1-0. Στο 68 Freiburg Wolfsburg 0-1. Σε εξέλιξη στην Ισπανία Betis Oviedo τελικό 3-0. Στις 10 παίζουν Ισπανιόλ Real Madrid. Στην Ιταλία τελικό Juventus Verona 1-1. Και ένα το λεπτό Ίντερ Πάρμα στο 0-0. Στο Conference Cup στο Πόλο, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε την τρίτη θέση στο χάλκινο μετάλλιο. Νίκησε στον μικρό τελικό 15-13 τον Πανιόνιο. Στον τελικό παίζουν αυτή την ώρα η Ουγγρική Χόντβετ με την Ντεακέρ την Ιταλική. Στο handball, πρώτα να σας πω το Πόλο, εθνική ομάδα γυναικών αυτή την ώρα με την Αυστραλία, το τρίτο της παιχνίδι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου που γίνεται στο Ρότερνταμ. Είναι η ελληνική ομάδα των γυναικών 4-4 με την Αυστραλία. Η ελληνική ομάδα θέλει νίκη σήμερα για να είναι στην τελική φάση. Αλλιώς έχει μια ευκαιρία, γιατί θα παίξει μετά για το 5-8. Έχει και εκεί ευκαιρία να μπορέσει από εκεί να πάρει την πρόκριση. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε ο τελικός, ο τρίτος στην Α2 στο handball των ανδρών. Για τον πρώτο όμιλο η Χάνθ επιστρέφει στην Α1, νίκησε τον Ηρακλή στην έδρα του 33-31.

άνοδος στο Basket League της ομάδας του Βίκος Ιωαννίνων, που στον τελικό της Elite League για την θέση που έδινε το ένα εισιτήριο ακόμα κέρδισε στην Λευκάδα, νίξε στην Λευκάδα ο Βίκος Ιωαννίνων 80-68 τον Παπάγου, έτσι, όχι, συγγνώμη, 87-72 τον Παπάγου, έτσι μαζί με την ομάδα της Δόξας Λευκάδας πήρε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, ανεβαίνουν στην Basket League. Miami Grand Prix, ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes κέρδισε τον αγώνα για την Φόρμουλα 1. Νόρις δεύτερος, Πιάστρι τρίτος, με McLaren ο δεύτερος και ο τρίτος. Η Μαρία Ψάλτη ήταν μαζί μας, μία από τους δύο τεχνικούς που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο Αντώνης Μορτάκης επίσης, ο τεχνικός που ήταν εδώ μαζί μας από τις 7. Η Δέσποινα Καλοχέρη και η Ευγενία Βούγιου Κλειώτη στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου. Μπαίνετε ενικός.gr αυτή την ώρα live. Ο Τραμπ απορρίπτει ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, λέει η Τεχεράνη. Όλες οι εξελίξεις και real.gr αυτή την ώρα. Επίσης βασικό θέμα, Τραμπ απορρίπτω την πρόταση του Ιράν. Τερματισμό του πολέμου και συζήτηση για τα πυρηνικά θέλει η Τεχεράνη. Ενώ έχουμε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσες, του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, στην Άγκυρα. Μπαίνετε στο real.gr και στο ενικός.gr για να ενημερωθείτε.

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Τι είναι ώρα με αυτό.
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, για άλλα δάκρυα δεν

0: Prisma 92.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

θέλει δυο σιωπή όπως

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πως να διώξω τη λύπη μακριά σου, της ανάσας μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό καραβάκι μικρό, πως να σωθείς στον πολλό μου.

0: Πρίσμα 90.2.
1: Στοπ, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Δινοσαύρους. Δινόσαυροι, ταξίδια στο χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Δινοσαύρους. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς βίγκαν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Πως με στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, και αγάπη σου σαν Κυριακή με

0: 92.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη

ακολουθώ και πάνω σου κολλάω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.